Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, λίγο

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πώς είστε, τι κάνετε? Είναι πρωινό Πέμπτης ή όπως αγαπώ εγώ να λέω Προπαρασκευή. Λίγο βρεχνιασμένη είμαι, τώρα το κατάλαβα. Λέτε να είναι από τον ύπνο, δεν ξέρω. Εδώ είμαστε, όπως και να έχει, με λίγο βρεχνιασμένη φωνή ή όχι. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωινό. Εδώ, στο Κρέτο Άνα 102,3. Έχουμε πολλά να πούμε. Τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχει η επικαιρότητα και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Πολλά, πολλά. Μου έβγαλε τώρα εδώ μία είδηση. Γιατί μου την πέταξε τώρα αυτήν την είδηση? Όπως και να έχει ενδιαφέρον, το 1958 οι Beatles τραγουδούν Θεοδωράκη. Έγραψε, λέει, το βασικό θέμα ο Θεοδωράκης της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, Luna the Mail. Δεν είχα ιδέα, δεν το ήξερα. Ενδιαφέρουσα η είδηση. Σήμερα να σας πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, ούτε να τα ακούω δεν θέλω. Αν θυμηθεί, στον ήρωά μου είναι το τραγούδι. Και αγγλικό στίχος Honeymoon Song. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Τσαπίνος, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Σχολιάζουμε εδώ πριν την έναρξη της εκπομπής για αυτά τα τραγούδια που παίζει, πόσες φορές τα έχουμε τραγουδήσει και πόσες φορές τα έχουμε χορέψει. Ισχύει, γεγονός, γεγονός. Μάνος Τσουρνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Εκεί, πατώντας το κόκκινο κουμπί, μας ακούτε, με το μπλε μας βλέπετε. Και πριν ξετυλίξουμε την επικαιρότητα και πριν έτσι δούμε τι συνέβη, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και για τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι, ευτυχώς οριοθετήθηκε η φωτιά, θα πάμε μέχρι την πρωτεύουσα, θα πάμε μέχρι την Αθήνα να μιλήσουμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που συζητάμε τις τελευταίες μέρες και θα πω εγώ με έκπληξη και θετική έτσι, θετικό αίσθημα βλέπουμε την εξέλιξη αυτή της υπόθεσης. Αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν που είχε συγκλονίσει όλη τη χώρα πριν από 16 χρόνια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Θρασίβουλος Κονταξής, είναι δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω αν νιώσατε κι εσείς το ίδιο συνέστημα, κύριε Κονταξή, όπως εμείς που διαβάσαμε και είδαμε και μεταδώσαμε την είδηση με τις συλλήψεις αναφορικά με αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε αυτή τη θετική εξέλιξη τόσα χρόνια μετά.
1: Πράγματι δεν την περιμέναμε. Απλώς, ξέρετε, μας διακατέχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον λόγο ότι το 2013 υπήρξε μια αντίστοιχη προσπάθεια των αστυνομικών αρχών, ήταν αεραστεχνική εντελώς γιατί έχω γνώση, η οποία απέβη άκαρπη. Οπότε τώρα, σε σχέση με την τότε προσπάθεια, πράγματι στο βαθμό που γνωρίζουμε τμήματα της δικογραφίας, γιατί ακόμα δεν έχουμε κληθεί επισήμως, είναι περισσότερο αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί είναι πολλά περισσότερα τα στοιχεία.
0: Είναι μία δικαίωση αυτή για τις οικογένειες των θυμάτων η εξέλιξη αυτή, κύριε Κονταξή?
1: Ξέρετε, δεν θα είναι μόνο μία δικαίωση, θα είναι και μία λύτρωση εάν πράγματι ταυτοποιηθούν απολύτως ότι είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που νομίζω ότι είναι, υπό την έννοια ότι η αναμονή όλων αυτών των χρόνων είχε αποκρούσει κάθε ελπίδα εσωτερικά και όλοι ήταν σε μία φάση παραίτησης. Και από την άλλη μην ξεχνάμε ότι είναι ένα συλλογικό τραύμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί επί σειρά ετών συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι προσπαθούσαν να το στείλουν αυτό το τραγικό συμβάν στην ιστορική λύθη απαξιώνοντάς του. Σας θυμίζω ότι φέτος δύο φορές και τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχα καταστράφηκε το μνημείο που είναι στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα προς τιμή των θυμάτων. Δηλαδή είναι τραγικό ότι κάποιοι συμπολίτες μας 16 χρόνια μετά προσπαθούν να καταστρέψουν ακόμα την ιστορική μνήμη.
0: Διαβάζω έτσι στα μέσα και μπροστά μου έχω ανοίξει τη σελίδα της ΕΡΤ και ήθελα να σας ρωτήσω. Ζητήθηκε από την οικογένεια της Αγγελικής να πούμε στους ακροατές, νομίζω βέβαια ότι όλοι το θυμόμαστε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό το τραγικό γεγονός, αλλά το ξαναλέω, μιλάμε για την 32χρονη Αγγελική που έφυγε
1: τότε,
0: ναι, που ήταν έγκυος. Η οικογένεια ζήτησε παράσταση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κύριε Κονταξή?
1: Πρακτικά η κυρία ανακρίτρια καλεί τα θύματα και τις οικογένειες των θυμάτων να λάβουν γνώση της δικογραφίας και από την άλλη να δηλώσουν παράθεση πολιτικής αγωγής που λέγαμε παλαιότερα. Στην πραγματικότητα σε παρόντα χρόνο είναι υποστήριξη κατηγορίας, δηλαδή στην επικείμενη δίκη να μπορούν να έχουν λόγο τα θύματα προς υποστήριξη της κατηγορίας με σκοπό την καταδίκη των υπαιτίων.
0: Και γίνεται και πολλής λόγος για ένα επίμαχο mail, κύριε Κονταξή. Τι γίνεται με αυτό το mail? Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχετε εσείς και εμείς δεν είμαστε νομικοί. Τα διαβάζουμε και τα μεταφέρουμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ υπάρχουν διαρροές ή κάποιες διαστρεβλώσεις σε επίπεδο δημοσιογραφικών ή διαρροές σκόπιμες από την αστυνομία. Κάπου χάνεται εκεί το νήμα. Εν πάση περιπτώσει, η όλη έρευνα ήταν ανοιχτή. Δεν άνοιξε από αυτό το mail. Απλώς υπήρξε ένα mail στο οποίο μαζί με τα άλλα στοιχεία υποδεικνύονταν συγκεκριμένα πρόσωπα ως τα πρόσωπα των υπαιτίων.
0: Τώρα, όσον αφορά την δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είπε, το είπατε και εσείς νωρίτερα, το υλικό υπήρχε αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί. Διαβάζοντας κάποιος έτσι αυτή την δήλωση, μπαίνει σε διάφορες σκέψεις, κύριε Κονταξή. Δηλαδή, έχουν περάσει 16 χρόνια. Υπήρχε υλικό, δεν είχε αξιοποιηθεί και αξιοποιείται 16 χρόνια μετά.
1: Διτή απάντηση. Το πρώτο είναι ότι 16 χρόνια μετά έχει εξελιχθεί επιστημονικά και η μέθοδη ανακάλυψη ενός εγκλήματος και η επιστήμη της εγκληματολογίας. Οπότε πράγματι δεν θα μπορούσε σε ένα σημείο να αξιοποιηθεί το υλικό. Δεύτερον, ανάλογα με τους κάθε κυβερνητικούς χειρισμούς ή την επάρκεια της αστυνομικής ηγεσίας, κάποιοι ασχολήθηκαν, κάποιοι δεν ασχολήθηκαν, κάποιοι είχαν παραιτηθεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες εννοώ. Δεν υπήρχε πιθανότητα και πολιτική βούληση. Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Οπότε, λειτουργώντας όπως λειτουργεί δυστυχώς το ελληνικό κράτος, παύλα δημόσιο, φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Οι οικογένειες των θυμάτων, τι σας είπαν, κύριε Κονταξή, μετά την εξέλιξη?
1: Τίποτα. Αυτό που σας δήλωσα και στην αρχή, η συγκρατημένη αισιοδοξία, με την ελπίδα ότι θα κλείσει, θα υπολωθεί αυτό το τραύμα, που δεν υπολώνεται στην πραγματικότητα, μετά από 16 χρόνια. Είναι μια χτίδα ελπίδας, όπως το είπατε και εσείς, θετικής εξέλιξης.
0: Είναι βέβαια συγκλονιστικό, όσοι έτσι θυμόμαστε την υπόθεση αυτή, είναι συγκλονιστικό να πηγαίνεις στη δουλειά σου, μια καθημερινή, μια ημέρα ρουτίνας ας το πούμε, και ουσιαστικά να περνάς όλο αυτό που πέρασαν, γιατί πέρα από τους ανθρώπους που δυστυχώς πήγαν στη δουλειά τους και έφυγαν με αυτόν τον φρικτό και άδικο τρόπο, διάβαζα και έβλεπα τις δηλώσεις που έκανε, τη μαρτυρία της κυρίας Καραγιάννη. Νομίζω ότι είναι μια μορφή που έχει μείνει σε όλους μας, η φωτογραφία της στο μπαλκόνι τότε στο υποκατάστημα της τράπεζας. Περιέγραφε τι έζησε εκείνη την ημέρα και πόσο κουβαλάει και η ίδια το τραύμα. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που το έζησαν αυτό, κύριε Κονταξή, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με ανθρώπους που έχουν επιζήσει από όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα το κουβαλάνε μέσα τους ίσα-ί.
1: Δείτε, επειδή δέχονται και η ψυχολογική υποστήριξη κάποιοι εξ αυτών ακόμα και σήμερα, το γεγονός ότι βίωσαν το φάσμα του θανάτου, τον θανάτο συναδέλφου, τον φίλο τους δίπλα, αλλά και οι ίδιοι, τους δημιούργησε τεράστια προβλήματα ψυχολογικής υφής, τα οποία δεν είναι πλήρως επουλώσιμα. Θα συμβιώνουν στο βαθμό που μπορούν με αυτό μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δυστυχώς. Πρέπει να σας επισημάνω δε ότι πλην της ομάδας των συγκεκριμένων προσώπων, ανοίγω μια παρένθεση, τα συγκεκριμένα πρόσωπα που προέβησαν σε αυτή την πράξη κινούνταν αντίθετα από τη φορά της πορείας. Άρα ήταν συγκεκριμένος ο στόχος τους. Αφού λοιπόν συνέβη το τραγικό συμβάν, άλλες ομάδες ατόμων που ζουν δίπλα μας, έτσι, αυτή τη στιγμή, κάπου μας ακούνε, παρεμπόδιζαν την προσέγγιση των πεζοστικών δυνάμεων. Δηλαδή ήταν συλλογικότερη η συμμετοχή σε αυτό το τραγικό έγκλημα.
0: Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να μου το απαντήσετε, εμείς δεν γνωρίζουμε τα νομικά. Στο σημείο που είμαστε τώρα, κύριε Κονταξή, από νομικής φύσης πώς θα εξελιχθεί αυτό? Θέλω να πω, είναι μια διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα, δηλαδή?
1: Όχι, να σας πω γιατί. Είναι κακουργήματα οι πράξεις, άρα δεν είναι υποπαραγραφή, δεν κινδυνεύει να παραγραφούν. Αυτή τη στιγμή δεν επιβλήθη προσωρινή κράτηση, προφυλακίστηκαν οι φερόμενοι υπέτη. Θα πρέπει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα περιβαίνει τους 18 μήνες, να γίνει σχετική δίκη. Οπότε η διαδικασία, επειδή εμπλουτίζεται, η ανάκριση συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί, η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτερα.
0: Και είναι και οι 46χρονοι που, συγχωρέστε με τώρα, δεν γνωρίζω, περιμένουμε, ήρθε στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή?
1: Όχι, δεν ήρθε. Από προχθές που συνελήφθη, περίπου σε 10 μέρες ολοκληρώνει τη διαδικασία. Δηλαδή, υποθέτω στο τέλος άλλης εβδομάδος, το αργότερο θα είναι εδώ.
0: Κλείνοντας έτσι, αν θέλετε, ένα τελευταίο σχόλιο που σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε για αυτή την υπόθεση.
1: Να σας απαντήσω. Το ζήτημα που πληγώνει περισσότερο και τα θύματα είναι αυτό που σας ανέφερα. Δεν είναι το γεγονός το αφετηριακό μόνο, που είναι τραγικό. Χαθήκαν άνθρωποι, άλλοι βίωσαν το φάσμα του θανάτου, όπως και η εικόνα της κυρίας Καραγιάννη που έμεινε χαραγμένη. Είναι το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας αντιδικούν και υπάρχει ένας άτυπος εμφύλιος και στα social media για το αν είναι οι ένοχοι, αν δεν είναι, αν υπάρχει σκοπιμότητα κτλ. αρκεί να σας πω ότι στο μάτι που χάθηκαν 104 άτομα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και τώρα για τη Μαρφίν υπάρχει σχεδόν ένας άτυπος εμφύλιος. Αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Αυτό με εξοργίζει πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κονταξή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: καλή,
1: πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

Πάμε να δούμε την τοπική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μελιδοχώρι. Μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά, με συγχωρείτε, Λόρα, για όλο αυτό. Προφανώς κρύωμα είναι, μπορεί να είναι και το air condition, λες, μπορεί. Χθες λοιπόν σας θυμίζω ότι πήραμε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Μελιδοχώρι, Βοριάς, Χαράκι, Δαμάνια. Η ισχυρή δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων βρέθηκαν στο σημείο και εν αέρια μέσα. Να σας πω ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, οριοθετήθηκε πλήρως η φωτιά. Στο σημείο ωστόσο παραμένουν 110 πυροσβέστες με 22 οχήματα για τον κίνδυνο αναζαπυρώσεων. Έδωσαν μεγάλη μάχη με τις πυροσβεστές και πολύ ωρη μάχη. Και να σας πω ότι είχαμε και μια σύλληψη. Αυτή είναι η εξέλιξη. Είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε εργασίες εκεί. Κάτι έκαψε, κάτι έγινε. Με αποτέλεσμα έτσι να ξεκινήσει η φωτιά. Βέβαια, να σας πω ότι συνελήφθη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας Ηρακλείου. Είναι αυτό που σας έλεγα και χθες, που άκουγα μία και διάβαζα μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ότι οι περισσότερες φωτιές είναι από αμέλεια και όχι από εμπρισμό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που είναι στην επικαιρότητα και στην πρώτη σελίδα του kretaoan.gr. Μπελούκας, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Αγίου Νικολάου. Η Σπιναλόγκα πρέπει να γίνει πόλος έλξης όπως τις αξίζει, στο τελικό στάδιο η ηλεκτροδότηση. Η συζήτηση και η κουβέντα που είχαμε χθες με τον κύριο Μπελούκα για τα μνημεία της Κρήτης, που πρέπει να γίνονται έργα και τα χρήματα αυτά να επιστρέφονται στα ίδια τα μνημεία. Μας μίλησε ο κύριος Μπελούκας για το πώς γίνει η πορεία των έργων εκεί. Αναφέρθηκε λοιπόν στα έργα που σχεδιάζονται στο εμβληματικό μνημείο. Είπε ότι προχωρά το έργο της ηλεκτροδότησης και μάλιστα ότι είναι στο τελικό στάδιο. Πάμε να δούμε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Κάνω μισό λεπτό να μας βοηθήσει εδώ λίγο και τεχνολογία και το διαδίκτυο. Είπαμε για τη φωτιά, να σας πω ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε όλη την Κρήτη. Παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Χανιά, 78χρονη ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα στον Κάτω Σταλό και συνεχίζονται τα πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Η ένταση εκεί που λέγαμε από χθες, επιθέσεις να σας πω ότι έγιναν στο Κουβέιτ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και φυσικά είχαμε απάντηση και από την Τεχεράνη. Τώρα θα πάω να τολμήσω να πάω λίγο στα ποδοσφαιρικά, επειδή χθες είχα βγει και εκεί που ήμουν έβλεπαν τον αγώνα. Τώρα διορθώστε με, περιμέναμε, λέγαμε μάλλον, ότι μάλλον η Γαλλία θα περνούσε στον τελικό. Τελικά τα κατάφερε η Ισπανία και χθες είχαμε Αργεντινή-Αγγλία, δεν ξέρω ποιο ήταν το φαβορί. Πάντως με 2 γκολ έκανε την επική ανατροπή η Αργεντινή, μέσα σε 7 λεπτά έβαλε 2 γκολ, 2-1 Αργεντινή-Αγγλία, οπότε ο τελικός είναι ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου, μέχρι εκεί μπορώ να σας πω και άκουγα... πριν από λίγο, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, είναι λέει ένας αγώνας και σχολίαζαν εκεί συνάδελφοι δημοσιογράφοι ότι έγινε λέει ο τελικός, αλλά όχι λέει στο γήπεδο που έγινε ο τελικός του Euro, κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν ξέρω, μπορεί να σας λέω και ενθαρρυμένες πληροφορίες, καλύτερα να σας τα πει ο Μάνος Σουριάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μηχανογραφικά. Τελευταία μέρα σήμερα, τελευταία μέρα για τους μαθητές. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει δυνατότητα υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους και αυτούς που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις ηλεκτρονικά, mechanographico.it.mindedu.gov.gr. Σήμερα λοιπόν μέχρι τις 12 την νύχτα να φύγει και αυτή η διαδικασία που αγχώνει πάρα πολλούς μαθητές. Αν και περίπου οι περισσότεροι γνωρίζετε πού θέλετε να πάτε. Όχι πάντα, όχι πάντα, και δεν είμαι και αρνητική στο πέρα από το να το σκεφτείτε, να το συζητήσετε με την οικογένειά σας. Υπάρχουν και σύμβουλοι. Υπάρχουν και σύμβουλοι που μπορούν να σας βοηθήσουν για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ή μάλλον να το πω καλύτερα, όχι τη σωστή συμπλήρωση. Τι σας αρέσει, τι μπορεί να έχει και μία προοπτική. Εχθές είχαμε και την απώλεια της λατρεμένης, θα πω εγώ, Μάρος Κοντού. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών εχθές, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, μια ασθένεια όμως που δεν την είχε επικοινωνήσει, και μάλιστα συνάδελφοί της από γνωστό σύριαλ του Μέγκα
που πρωταγωνιστούσε και η ίδια, έλεγαν ότι δεν το γνώριζαν, ότι πήγαινε κανονικά στα γυρίσματα, 8 ώρα γυρίσματα, δεν γκρίνιαξε, δεν παραπονέθηκε και είπε στους φίλους της, αφήστε ένα τσιγάρο και ένα ουίσκι στην καρέκλα μου. Αυτή ήταν η επιθυμία της, να σας πω ότι σήμερα φίλοι, συνάδελφοι, κόσμος που την αγάπησε θα την αποχαιρετήσει από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 11 το πρωί. Αυτά με επικίδιο, σε βλέπω Αντώνη, επικίδιο θα εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Σας θυμίζω ότι η Μάρο Κοντού είχε περάσει από τη Βουλή και ήταν πολύ καλός της φίλους. Πάμε γιατί ο Αντώνης εδώ μου κάνει νοήματα να φύγω. Μετά τις 8.30 συζητάμε για την πολιτική επικαιρότητα. Επιστρέφουμε.

0: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ζωντάνια, επιστρέψαμε με ρυθμό, επιστρέψαμε με αγαπημένα τραγούδια μιας άλλης εποχής που εμείς αγαπάμε πολύ. Και από ό,τι μας στέλνετε και εμείς από τα μηνύματα, το ξέρω την Ήρωξέ, το ξέρω. Τους άκουγα κι εγώ στα νιάτα μου. Και με θλίψη έτσι ενημερωθήκαμε. Δεν ξέρω πόσο καιρό είναι τώρα. Είναι που έφυγε η τραγουδίστρια από την ζωή. Παρ' όλα αυτά, αγαπάμε αυτά τα τραγούδια, αγαπάμε αυτή την εποχή και μηνύματα που μας στέλνετε μας λέτε πόσο πολύ σας αρέσουν. Αντώνης Τσαπίνος το επιλέγει αυτά. Εμείς δίνουμε το OK και στα διαλύματα έτσι τραγουδάμε και χορεύουμε. Μάνος Τσουρουνάκης εδώ στο στούντιο μαζί μου και εμείς παρέα, Μαρία Ορφανάκη, παρέα μέχρι και τις 10. Να στείλω την καλημέρα μου. Καλημέρα σε εσάς που είστε στη δουλειά, σε εσάς που είστε διακοπές, σε εσάς που είστε στο δρόμο, να είστε προσεκτικοί. Μας στέλνετε ότι έχει κινησούλα σε κάποια σημεία. Έχει κίνηση, υπομονή θα κάνετε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό γίγνεσθε, γιατί νομίζω ότι η ασμοτραπή έκφραση έχουμε αναβρασμό. Καζάνι που βράζει, πολλά γίνονται, πολλά λέγονται, πολλά συζητάμε και εμείς. Και πάμε όμως να τα συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Καρακλούμη, πολιτική αναλύτρια. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι θα πω την άποψή μου, περίοδος, κυρία Καρακλούμη. Πάρα πολλά γίνονται, πάρα πολλά συζητάμε. Το γνωρίζω ότι θα το κάνετε κι εσείς. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Νομίζω ότι θα σας ξεκινήσω από όλα αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, γι' αυτό και η πολιτική κουβέντα έχει πάρει φωτιά, γιατί όλοι βλέπουν τον ορίζοντα των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν, δίνουν όλοι τον αγώνα τους για τις εκλογές. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αναταραχή, δεν ξέρω πόσο ωραία κατάσταση είναι και πόσο ωραία τελικά θα εξελιχθεί. Θα σας έλεγα ότι ήταν προδιαγεγραμμένο αυτό που συνέβη, μετά ιδιαιτέρως και από την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλυθεί στα εξών συνεντέθη από το 2023 και μετά, όπου είχαμε την αποχώρηση Τσίπρα, την κατόπιν τη διάσπαση με την Νέα Αριστερά, την εκλογή Κασελάκη, τον εξοβελισμό Κασελάκη και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αλλάξει πολιτική ταυτότητα, υπό την έννοια ότι ό,τι ταυτιζόταν με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα πρέπει πλέον να αποθηθεί. Άρα λοιπόν πάει σε μια διαφορετική προσέγγιση και να ξαναβρει το βηματισμό του για να πάει στις εκλογές και να μπει στη Βουλή.
0: Πολλά έχω τώρα στο μυαλό μου. Πάμε λίγο να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Λέμε και ξαναλέμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Ωστόσο, όσες, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κυρία Καρακλούμη, δίνουν πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Και δεύτερο, εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χάνει δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά χάνει δυνάμεις και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Οι δημοσιοποίησεις είναι φωτογραφία της στιγμής και έτσι θα έπρεπε να τις αξιολογούμε κιόλας. Γιατί το τελευταίο καιρό οι δημοσιοποίησεις έχουν, θυμίζουν κάτι, τι να σας πω, σαν τις 10 εντολές, ας πούμε, λες και είναι γραμμένες στην πέτρα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό, αν θέλετε, έχει καθορίσει και την πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, επειδή στις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, εμφανίζεται δεύτερο το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν υπάρχει τηλεοπτικό πάνελ που να μην έχει και κάποιον εκπρόσωπο από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και εδώ αναρωτιέται κάποιος, ο τηλεοπτικός χρόνος κατανέμεται βάσει των δημοσκοπήσεων ή βάσει των προηγουμένων εκλογικών αποτελεσμάτων? Από τις δημοσκοπήσεις, πράγματι, αυτό που φαίνεται η διάθεση της κοινωνίας είναι να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία με αρκετή διαφορά από το δεύτερο κόμμα και σε αυτή τη φάση δεύτερο έχει πλασαριστεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εδώ θα έβαζα έναν αστερίσκο και θα σας έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας από το 23 μέχρι σήμερα έχει έρθει και έχει ξαναπιάσει το νήμα με τους ψηφοφόρους που άφησε το 2023. Και ξέρετε, το 2023 έφυγε ως βαριά ετοιμένος με ένα περίπου 18%. Σήμερα εμφανίζεται με 13 μεσοσταθμικά, 15 στις δημοσκοπήσεις και θεωρείται ότι έχει κάνει και θρίαμβο. Κάθε φορά τα νούμερα τα ερμηνεύουμε κατά το δοκούν.
0: Λέτε λοιπόν ότι, ας το πούμε, δεν θεωρείται επιτυχημένο το ποσοστό, τουλάχιστον που συγκεντρώνει από τις δημοσκοπήσεις, έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς είναι...
1: Βλέπω ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό από το αναμενόμενο. Είναι οι ψηφοφόροι, οι οποίοι συμπορεύονται με τον κύριο Τσίπρα όσο εκείνος ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί φαίνεται να τον εμπιστεύονται εκ νέου. Τώρα, αν θα δημιουργήσει μια κοινωνική συνθήκη όπου θα μπορέσει να μεγεθύνει αυτό το ποσοστό, μένει να το δούμε στο δρόμο προς τις εκλογές.
0: Δεν έχουμε δει δημοσκοπικά τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά. Φαίνεται...
1: Και δεν μπορούμε να το δούμε. Ναι. Η πρόθεση και η δυνητική ψήφος είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, αν κάποιος σου λέει θα μπορούσε να ψηφίσει για παράδειγμα ένα κόμμα τον Τόνι Σαμαρά, λες ναι, αλλά όταν φτάσει στην ερώτηση της ψήφου μπορεί να έχεις ψηφίσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι τα δυνητικά, όταν για παράδειγμα σου λέει ναι και μάλλον ναι, είναι ένα ποσοστό το οποίο το παίρνω στη δημοσκόπηση, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο παίρνω και στην κάλπη. Συνήθως η δυνητική ψήφος από την ψήφο στην κάλπη απέχει πάρα πολύ. Μένει λοιπόν να δούμε αν ο κ. Σαμαράς ιδρύσει αυτό το κόμμα, ποιες τελικά θα είναι οι πτήσεις που θα έχει, αν θα είναι χαμηλές ή όχι.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, θα πάρει, πιστεύετε, μερίδα ψηφοφόρων, ίσως από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Είναι σαφές ότι η μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων θα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκείνη και αναφορά τον κύριο Σαμαρά. Άλλωστε, αυτό που επιδιώκει ο κύριο Σαμαρά, αυτό είναι. Να εκφράσει μια ομάδα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν αποξενωθεί από το κόμμα κατά την επταετία που κυβερνάει η κυβέρνηση από τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν αυτό που θέλει ο κύριος Σαμαράς είναι να δείξει ότι τον πυρήνα της παράταξης και τον DNA της παράταξης είναι εκείνος ο οποίος το εκφράζει.
0: Έχουμε δει, θυμίστε μου λίγο, γιατί εγώ τώρα δεν τη θυμάμαι αυτή την έτσι, πληροφορία και μου έρχεται μια ερώτηση. Θυμάστε, κυρία Κρακλού, με εκλογικές αναμετρήσεις που οι δημοσκοπήσεις να έχουν πέσει, ας το πούμε, σε εισαγωγικά τελείως έξω και το αποτέλεσμα της κάλπης να ήταν ανατρεπτικό, δηλαδή να είχαμε τέτοια αντίθεση?
1: Δημοσκοπήσεις δεν έχουν ανιχνεύσει τα ακριβή ποσοστά, δηλαδή όπως για παράδειγμα το 23 το πολύ ψηλό ποσοστό της Δημοκρατίας δεν το ανίχνευαν, ανίχνευαν περίπου στο 37% της Δημοκρατία και είχαν υπερτιμήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκόπηση δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι ένα προβλεπτικό εργαλείο, είναι ένα εργαλείο το οποίο παρατηρεί την υφιστάμενη κατάσταση. Τώρα το πια πώς θα εξελιχθεί η διάθεση των πολιτών είναι επίσης κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί με δεδομένο ότι δεν έχουμε κομματικές ταυτίσεις, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι μεταβάλλουν την εκλογική του συμπεριφορά τις τελευταίες ώρες που πάμε προς την κάλπη. Άρα λοιπόν κάποιος που μπορεί να έχει αποφασίσει ένα κόμμα σήμερα δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι και η τελική του επιλογή.
0: Κατανοητό αυτό που λέτε. Θα είναι βαρόμετρο στις εκλογές που θα έρθουν, είτε αυτές είναι το φθινόπωρο, είτε αυτές είναι την άνοιξη. Θα ήθελα τώρα εδώ ένα δικό σας σχόλιο, δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό. Πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε εκλογές την άνοιξη, όπως το διαμηνύει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται?
1: Κοιτάξτε, αυτό το διαμηνύει, είναι όμως αρκετά πιεσμένο, θα σας έλεγα, και πλέον έχει αρχίσει και πιέζεται και η κομματική του βάση με την έννοια ότι παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα μπορούσε να εξαντλήσει και τους βουλευτές και γενικά τους υποψηφίους.
0: Άρα λέτε ότι είναι ανοιχτό το σενάριο για εκλογές στο φθινόπωρο?
1: Κατά τη γνώμη μου ναι, παρά τα αυτά όμως πρέπει να δούμε πώς θα πάει και το καλοκαίρι, γιατί αν έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι με φωτιές, με φυσικές καταστροφές, με χαμηλές πτήσεις στον τουρισμό, τότε θα πάρει πιο πίσω οι εκλογές. Αν το καλοκαίρι είναι θετικός προς αυτά τα σημεία, στην ευεξία λοιπόν που δημιουργεί το καλοκαίρι και στην ψυχική ανάταση, είναι πιο εύκολο να διεκδικήσει την ψήφα από Σεπτέμβρη.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις έτσι και να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε δουλειά. Τουλάχιστον δημοσκοπικά φαίνεται ότι έχει πτωτική τάση το ΠΑΣΟΚ. Τι θα μπορούσε να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, ίσως ενδεχομένως για να έχει περιθώριο, πιστεύετε, για να αυξήσει τα ποσοστά? Αν υποθέσουμε αυτό που λέμε, ότι αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής, το λέμε και το ξαναλέμε, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η εικόνα μέχρι λίγο πριν από την κάλπη.
1: Να σταματήσει να είναι κόμμα ανάμνησης. Το ΠΑΣΟΚ πάσχει από μικρομεγαλισμό. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι οριακά διψήφιο και φαίνεται λες και είναι στο 40%. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξαναπιάσει το νήμα, καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό του μέγεθος και προσπαθήσει να ξαναβρει γέφυρες με την κοινωνία, τότε τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Απλώς το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει στο κλαίος του παρελθόντος, το πολύ μεγάλο ΠΑΣΟΚ, και δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει για ποιο λόγο οι ψηφοφόροι το έχουν καταλήψει. Όταν λοιπόν προσδιορίσει επακριβώς τους λόγους αυτούς και αποφασίσει να κάνει επανεκκίνηση, τότε τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν.
0: Και κλείνοντας, έτσι θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι είναι και θα είναι και σε αυτές τις εκλογές, την άποψη μιλώ, θα είναι βαρόμετρο η συμμετοχή στην κάλπη. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό, κυρία Καραγκλιώμη? Θα πάει ο κόσμος να...
1: Η συμμετοχή στην κάλπη είναι ο μόνος τρόπος για να ανατραπούν οι υφιστάμενοι συσχετισμοί. Όσο περισσότεροι απέχουν από την κάλπη, τόσο πιο εύκολο γίνονται τα πράγματα για τους προθήμους. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να αλλάξει η ζωή του, θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε στην κάλπη, διότι να ξέρετε ότι δεν υπάρχει και λάθος, σωστή και λάθος ψήφος. Υπάρχει ψήφος που πέφτει στην κάλπη και εκείνη που περιορίζεται στο πληκτρολόγιο των social media και εκείνη δεν μετράει.
0: Καλά. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν ξέρω και οι νέοι πώς θα αντιδράσουν, κυρία Καρακλή μου. Πώς το βλέπετε? Ασχολούνται, ενδιαφέρονται?
1: Ακούστε, οι νέοι όπως και να αντιδράσουν και αν θα διαφερθούν, είναι περίπου το 6% του εκλογικού σώματος. Ακόμα και αν οι νέοι αποφάσισαν όλοι να πάνε την ίδια μέρα να ψηφίσουν το ίδιο πράγμα, μικρή θα ήταν η διαφορά και πολύ λίγη θα ήταν η μεταβολή που θα μπορούσαν να επιφέρουν. Είναι κρίσιμο όπως είναι να ασχοληθούν, γιατί αν κάποιος δεν ασχολείται από την νεαρή ηλικία, δύσκολα γίνει σε ένα συνειδητοποιημένος πολίτης στα 40 και στα 45, αν δεν ασχολείσαι για παράδειγμα από τα 20. Οπότε και για παιδευτικούς λόγους, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να πηγαίνουν και να συμμετέχουν, γιατί η πολιτική αφορά στις ζωές μας. Και όλα αυτά που ακούω, ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει μόνο το πορτοφόλι του και δεν τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα θέματα, όπως για παράδειγμα η λειτουργία των θεσμών, πραγματικά εξοργίζομαι, γιατί ξέρετε, προχθές είδαμε κάποια εργοστάσια να καίγονται, ανθρώπους να πεθαίνουν εξ αυτού. Αν οι θεσμοί και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούσαν σωστά, τα εργοστάσια αυτά μπορεί να λειτουργούσαν καλύτερα και να μην είχαμε ατυχήματα. Άρα λοιπόν και για τα εργατικά τα ατυχήματα ποιος ευθύνεται? Δεν ευθύνεται ενδεχομένως η ευαλητηρία του εργαζόμενου, η επιπολαιότητά του ή ένας κακός εργοδότης. Οφείλονται σε μια κοινωνία και σε μια πολιτεία η οποία δεν φροντίζει να τηρούν την νόμη και οι κανόνες. Διότι όταν τηρούμε τους κανόνες, ελαχιστοποιούμε και το ενδεχόμενο ατυχήματος, χωρίς να σημαίνει ότι ατυχήματα θα συμβούν. Αλλά καλύτερα να γίνονται λιγότερο, όπως για παράδειγμα με το θέμα των αλκοτέστ. Προ-αλκοτέστ είχαμε δει πόσα ατυχήματα συνέβαιναν. Τώρα που περιφρουρούμε την κατανάλωση αλκοόλ με την έννοια ότι κάνουμε ελέγχους, άρα αποτρέπουμε τον κόσμο, αφού έχει καταναλώσει αλκοόλ, να οδηγεί, βλέπουμε ότι έχουμε περιορίσει και τα ατυχήματα. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Πολιτική βούληση, συνέπεια και περιφρούρηση του κανόνα.
0: Μία ερώτηση μιας ακροάτριας μεταφέρω και σας αποδεσμεύω, η οποία θα το πω έτσι με δικά μου λόγια. Το μεγάλο, λέει, θέμα και πρόβλημα, λέει, της κοινωνίας και στην καθημερινότητά μας είναι η ακρίβεια. Θα δοθεί λύση σε αυτό? Αυτό απασχολεί τον κόσμο, νομίζω. Είναι για αυτό που λέγατε.
1: Ακούστε, για να δοθεί λύση στην ακρίβεια, πρέπει πρώτα να παταχθεί η σφροκέρδεια. Πώς πατάσετε η σφροκέρδεια? Δεν πατάσετε όταν ένας υπουργός θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι ή θα κλείσει το μάτι στους μεγαλεμπόρους και τους όλους όσους ευθύνονται για την σφροκέρδεια. Θα γίνει αν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και γίνονται έλεγχοι. Άρα, πού πάμε πάλι? Πάμε στο ότι είναι πολιτική απόφαση, στο ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, στο ότι μπορεί να ρυθμίζεται η αγορά, όχι με τον όρους που λέγαμε παλιά προ-καπιταλισμό, ας πούμε, λες και είμαστε μια σοβιετική δημοκρατία, αλλά με τους όρους που ισχύουν και στις υπόλοιπες πολιτισμένες χώρες.
0: Κυρία Καρακλούμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Νομίζω ότι καλή συνέχεια. Κλείνουμε. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είπατε κι εσείς, είμαστε σε μια παρατατεμένη έτσι περίοδο που δεν ξέρω πόσο θα πάει. Θα δούμε αν είναι άνοιξη, αν θα είναι φθινόπωρο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα ξαναμιλήσουμε και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

Αχ, διαβάζω εδώ νούμερα που δεν μου αρέσουν. Διαβάζω για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Είμαστε στον 7ο μήνα του 2026 και εξακολουθούμε φυσικά και θα εξακολουθούμε να μετράμε ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο. Τροχαία δυστυχήματα είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του νησιού. Διαβάζω νούμερα που παρουσιάστηκαν στην ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής και εκεί φαίνεται πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στο νησί μας. Τα έχουμε πει και άλλες φορές, η αυξημένη κυκλοφορία, κυρίως έτσι την τουριστική περίοδο, οι ελλείψεις στις οδικές υποδομές, γιατί γίνονται έργα, γιατί βλέπουμε έργα που γίνονται μετά από τόσα χρόνια που τα περιμένουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα και νομίζω ότι είναι και η νοοτροπία. Τα έχουμε πει και άλλες φορές, να μην πίνουμε. Έχει βοηθήσει, το λέγαμε και με την κυρία Καρακλού με τώρα, οι τροχονομικοί έλεγχοι που γίνονται, η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά έχουμε και άλλο δρόμο. Τα νούμερα λοιπόν που παρουσιάστηκαν, ακούστε τώρα κάτι ενδιαφέρον. Το 1993 είχαμε στο νησί 120.000 περίπου οχήματα. Σήμερα είναι 538.000 αυτοκίνητα. Και δυστυχώς να σας πω ότι το πρώτο εξάμεινο μέχρι και τα τέλη Ιούνιου στο νησί έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι, ενώ πέρυσι ήταν 14. Αυξημένος λοιπόν ο αριθμός των ανθρώπων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο και δεν ξέρω, νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν, όπως είναι ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης, λέω εγώ, ευελτίωση υποδομών που το λέμε και το ξαναλέμε, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, τι γίνεται εκεί με τα κολονάκια, τι γίνεται με τα έργα, ούτε αυτό βοηθάει, και δουλειά από το σπίτι για να μεγαλώνουμε παιδιά που να μαθαίνουν ότι σεβόμαστε τη ζωή μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας, ότι οδηγούμε φορώντας ζώνη, ότι φοράμε κράνος, ότι δεν πίνουμε, δεν είναι μαγιά το ποτό, δεν πιάνουμε τιμόνι και αν πιούμε. Και πολλά άλλα που τα λέμε, γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και από την τροχέα, γίνονται προσπάθειες και στα σχολεία να τις εντείνουμε, θα πω εγώ, γιατί τα παιδιά είναι σπουγγάρια και ρουφάνε. Και ό,τι μπορούμε να τους δώσουμε και ό,τι μπορούμε να το περάσουμε θα το πάρουν. Θα το πάρουν και θα το κάνουμε πράξη. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά δεν θα το κάνω. Πάμε. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Λίγο μετά τις 9 θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για την αντιπυρική περίοδο, για το πώς θα πήγε χθες η πυροσβεστική, ποιες είναι οι δυσκολίες της φωτιάς και πάρα πολλά άρα με τον κύριο Απόλλων Φραγκιαδάκη. Πάμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο. Παράλληλα συνελήφθη ένας άνδρας που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 110 υπαλλήλους και 22 οχήματα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο μεταξύ, σε πολύ υψηλό κίνδυνο ο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

0: να απολογηθεί για την άγρια επίθεση σε βάρος της πρώην συντρόφου του σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας. 78χρονη τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στον κάτω σταλό Χανίων, διατάχθηκε διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα για 7η ημέρα, ενώ παραμένει η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πλένουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς.
7: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 9, Κρέτα One 102,3 ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Μαρία Ορφανάκη, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Εσείς μας ακούτε ζωντανά με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, αλλά και μέσω του kretaone.gr. Έλεγα νωρίτερα για την μεγάλη φωτιά που είχαμε στο Μελιδοχώρι. Έλεγα ότι οριοθετήθηκε πυρκαγιά, αλλά να μην τα λέω μόνη μου. Καλύτερα να τα πούμε με τους αρμόδιους και να μας δώσουν την εικόνα και να ανοίξουμε έτσι μία κουβέντα, γιατί βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Πολλά είναι αυτά που έχω να ρωτήσω τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιουδάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ορφανάκη. Καλημέρα στους
0: ακροατές. Καλημέρα. Φραγκιαδάκης. Λέγαμε χθες, κύριε Φραγκιαδάκη, ότι να δούμε θα τα καταφέρουμε να μιλήσουμε ή όχι, γιατί δεν ξέραμε και πώς θα είναι η κατάσταση στο Μελιδοχώρι. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Μία μεγάλη φωτιά με συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις χθες, που νομίζω ήταν μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Ορφανάκη. Και έχει ξεκινήσει αυτό από τις τέτοιες ειδήσεις οι οποίες επικρατούν στο νησί από προχθές και δυστυχώς θα επικρατήσουν από ό,τι φαίνεται τα μετεωρολογικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι και την Παρασκευή και ενδεχομένως και Σάββατο, δηλαδή να έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας 4. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μελιδοχωρίου κάτω από πάρα πολύ δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες με έντονους και ισχυρούς ανέμους. Ό,τι χειρότερο που μπορεί να προκύψει σε μια πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση, γρήγορη κινητοποίηση, όμως δυστυχώς λόγω των συνθήκων των οποίων επικρατούσαν επεκτάθηκε πάρα πολύ σύντομα. Και παρόλο τις ενισχύσεις με 24-25 οχήματα τα οποία πήγαν στην περιοχή, παρόλες τις ενισχύσεις, άμεση κινητοποίηση των 4 ελικοπτέρων, το οποίο εδρεύουν στο νησί μας, είδατε και γίνανε όλοι μάρτυρες στην περιοχή, έτσι, αλλά και εκτός της περιοχής, διότι φαινόταν από όλο τον νομό Ηρακλείου, το πόσο γρήγορα επεκτάθηκε. Και σας αναφέρω και με τι δυνάμεις παλεύαμε, προκειμένου να την αντιμετωπίσουμε. Και κάποια στιγμή χρειάστηκε και ζητήσαμε και ήρθαν άμεσα και ενισχύσεις εναέριας και από Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συμβάν. Ευτυχώς, παρόλο τις καταστροφές που έχει κάνει, ευτυχώς όμως καταφέραμε για τα δεδομένα τα δικά μας και την έκταση, την ένταση και τις καιρικές συνθήκες κάτω στις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά να μαζευτεί, να το πω απλά, να την περιορίσουμε σύντομα. Δυστυχώς είχαμε βέβαια, και να ξέρετε κύριε Ορφανάκη, είχαμε και άλλη πυρκαγιά την ώρα που οι συνάδελφοι και η υπηρεσία πάλευε για να οριοθετήσει, ακριβώς. Πάλευε να οριοθετήσει στην περιοχή της Μεσσαράς κάτω στην Αληθινή. Εκεί πάλι υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα, προβληματισμός μεγάλος για μας, έτσι. Όμως πάλι με χάρη στην σωστή αντιμετώπιση και προγραμματισμό βρέθηκαν οχήματα από όμορο νομό, από το Ρέθυμνο, πήγαμε και ένα αέρια άμεσα εκεί, η οποία, και έτσι καταφέραμε άμεσα να μπορέσουν να περιοριστεί και να μην πάρει μεγάλη έκταση. Όμως και αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη στην περιοχή την οποία, διότι τη δυσκολία κάνει πρώτον καιρικές συνθήκες και δεύτερο η καύσιμη ύλη η οποία βρίσκει για να μπορεί να προχωρήσει. Και στη συγκεκριμένη περιοχή και εκεί στην Αληθινή υπήρχε αρκετή και πάρα πολύ έντονη βλάστηση.
0: Πολλά είναι αυτά που θέλω να ρωτήσω. Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω, διαβάσαμε, δεν θυμάμαι τα νούμερα, εσείς θα τα ξέρετε, για προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού, όχι όμως τώρα, όχι στην καρδιά του Κολοκυριού, όχι στην περίοδο που είναι πιο συσσαγωγικά επικίνδυνη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα τις ελλείψεις. Οι ελλείψεις που υπάρχουν επάνω στο νησί είναι πάρα πολύ μεγάλες για να μπορέσει να λειτουργήσει εύρεθμα μια υπηρεσία, και έχουμε πει ότι λειτουργούμε μέχρι τώρα, βγάλαμε εις πέρα στο έργο το οποίο καλείται να βγάλει η πυροσβεστική υπηρεσία στο νησί επάνω, εξαιτίας του το φιλότιμο που έχουν οι συνάδελφοι και από την υπερεργασία την οποία δουλεύουν στην καθημερινότητά τους. Διότι όλο το καλοκαίρι η καθημερινότητα ενός πυροσβέστη είναι μια ατελείωτη υπερεργασία και απλήρωτη. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε πει ότι πρέπει να πάρουμε κόσμο. Εισακουστήκαμε, δεσμευτήκαν ότι θα κάνουν προσλήψεις. Δυστυχώς όλο αυτό, η προκήρυξη, όλη αυτή η διαδικασία δεν έτρεξε όπως θα έπρεπε να τρέξει την περίοδο τη χειμερινή, προκειμένου αυτή τη στιγμή που μιλάμε να υπάρχουν οι συνάδελφοι αυτής της υπηρεσίας, έστω αυτοί οι 55 που θα έρθουν με βάση την κατανομή η οποία έγινε από τα 600 άτομα που θα προσληφθούν το επόμενο διάστημα, να ήταν στο νησί. Δυστυχώς φτάσαμε κατά μεσής της καλοκαιρινής περίοδου, τώρα στην αντιπυρική περίοδο, να κάνουμε την προκήρυξη τώρα και να τρέσει. Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι τώρα καταθέτουν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 19 του μηνός για να μπουν στις σχολείες συνάδελφοι και στη συνέχεια να έρθουν στις υπηρεσίες. Και γι' αυτό έχω πει και σε άλλες συνεδέξεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν τώρα που τους χρειαζόμαστε, θα έρθουν στο τέλος του καλοκαιριού. Αλλά κάλλια αργά παρά ποτέ, όπως ξαναπά. Δυστυχώς κάποια πράγματα δεν γίνονται στην ώρα τους. Γίνονται, αλλά δεν γίνονται στην ώρα τους. Εκεί που το χρειαζόμαστε, τη στιγμή που το χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, διαβάζαμε στη συγκεκριμένη φωτιά στο Μελιδοχώρι, έγινε μία σύλληψη. Φέρεται να εκτελούσε θερμές εργασίες ο άντρας του σε κάποιο σημείο εκεί, ο 35χρονος. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, οι περισσότερες πυρκαγιές, δεν μιλάω μόνο εδώ στην Κρήτη, γενικότερα, έχουν να κάνουν με αμέλεια?
1: Οι περισσότερες δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς.
0: Παρόλο την ενημέρωση, παρόλο τις συστάσεις που λέμε, δεν καίμε, δεν... Και όλα...
1: Παρόλα αυτά, κυρία Φανάκη, δυστυχώς υπάρχει μία κακή νοοτροπία στον κόσμο. Θεωρεί ότι δεν θα τύχει σε μένα. Θα κάνω τη δουλειά μου, θα κάνω αυτό που θέλω. Έλα βράδυ, δεν πειράζει τώρα και θα πάω να κολλήσω το λάστιχο, θα πάω να κόψω με τον τροχό, θα πάω να κάνω ηλεκτροκόλληση, θα πέσει μια σπίθα δίπλα μου, έχω ένα μπουκάλι νερό ή θα παίξω μία με ένα κλαδί, θα κάνω κάτι, θεωρώντας με αυτό τον, για μένα, απαράδεκτη σκέψη, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν θα τύχει σε αυτόν κάτι. Δυστυχώς θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι μα όλοι. Δεν μπορούν να προλάβουν. Μία σπίθα αρκεί για να φέρει την καταστροφή. Δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά. Όταν πάρει, ας είναι δίπλα τους, ας είναι παρόν. Αυτό τι να πω, δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουμε. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Φανάκη, θα μπορούσε, είναι ξεκάθαρο το βίντεο το οποίο είχε κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα από μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο σε ό,τι αφορά τη φωτιά η οποία ξεκίνησε επάνω στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, που είχαμε δυστυχώς καταστροφή τόσης περιουσίας, αλλά δυστυχώς και δύο θύματα από ένα τσιγάρο.
0: Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω και γι' αυτό.
1: Στην άκρη του δρόμου.
0: Ναι. Η ερώτηση είναι, καλά κάνετε και το λέτε αυτό, είναι τσουχτερά και τα πρόστιμα. Δεν βάζει φρένο όμως αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και τα, αν πάμε σε βάθος ακόμα περισσότερο πίσω, δεν θα το έλεγα. Τα πρόστιμα είναι λιγότερα.
0: Είναι λιγότερα.
1: Όμως συνεχίζουμε. Δυστυχώς υπάρχουν οι ασυνείδητοι που συνεχίζουν.
0: Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στον Ασπρόπυργο, είχαμε και πάνω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε και στη Λάρισα. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αστικές φωτιές, φωτιές σε βιοτεχνίες, φωτιές σε βιομηχανία. Εκεί το έργο το δικό σας, το έργο των πυροσβεστών, είναι διαφορετικό, είναι διαφορετική η διαδικασία?
1: Εντελώς διαφορετική. Και εδώ ακόμα, στο Ηράκλειο, τη δραστικά συμβάντα, σας θυμίσω εκεί στον Αγιάννη το Χωστό, που είναι στην επιχείρηση, στο λεωφορείο του υπεραστικού κτέλ, στο αεροδρόμιο. Δυστυχώς υπάρχει σε εμάς ένας προβληματισμός, διότι το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ πιο συχνά και τα αστικά περιστατικά. Κύριε Αρφανάκη, κάθε περιστατικό είναι, καταρχήν με το αστικό περιστατικό, με το δασικό, δεν έχει καμία σχέση. Εντελώς άλλη αντιμετώπιση, εντελώς άλλος εξοπλισμός, άλλες δυνάμεις, άλλος τρόπος προσέγγισης και κατάσβεσης. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία στα αστικά συμβάντα τα οποία αναφέρεστε και σε αυτό που είχαμε εδώ, διότι τα θερμικά φορτία είναι τεράστια, η πρόσβαση των χώρων στο οποίο, ειδικά στο αστικό που είχαμε εδώ στον Αγίου Χωστό, ήταν πάρα πολύ δύσκολη, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επικινδυνότητα των ανθρώπων, των περιοίκων, όλου του χώρου. Δηλαδή, κάθε σας λέω περιστατικό έχει την ιδιαιτερότητα του. Ποτέ, μα ποτέ ένα περιστατικό δεν είναι το ίδιο με το άλλο, διότι εξαρτάται και η καύσιμη ύλη στην οποία έχει και δουλεύει, εξαρτάται πάρα πολύ παρά το κτίριο. Αν το κτίριο είναι από μπετό ή αν το κτίριο ήταν όπως ήταν εδώ στην περίπτωσή μας από λαμαρίνες. Είναι, σας λέω, κάθε περιστατικό είναι και εντελώς διαφορετικό, και αυτό είναι, να σας το πω έτσι, ας πούμε, και η αυτή του πυροσβέστη, έτσι, η αδρανασίνη που ανεβαίνει στον πυροσβέστη, που πρέπει, η πρόκληση προκειμένου το πώς θα το αντιμετωπίσει, το τι ακριβώς θα κάνουν οι συνάδελφοι.
0: Εκεί βέβαια στον Αίγιο είναι το χωστό, αφού το αναφέρετε, διάφορα δημοσιεύματα και πολλά είχαν υποθεί και για την έλλειψη νερού. Και πόσο δυσκόλεψε και δυσχέρινε αυτό το έργο της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί.
1: Ήταν η μαρτυρία. Δεν έχω τέτοια εικόνα. Δεν έχω τέτοια εικόνα από τους συναδέλφους μου, διότι νερό εμείς από τη στιγμή την οποία πήγαμε, φέραμε και υδροφόρες. Και όταν δηλαδή υδροφόρες του σώματος, είχαμε συνδρομή από υδροφόρες των Δήμων, έτσι, Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, άμεση. Αλλά και όταν χρειάστηκε να μπορέσουν να κάνουν πλήρωση από τα υδροστόμια της περιοχής, μπόρεσαν και κάναν. Κοιτάξτε, δείτε, δεν μπορεί τη στιγμή που το θέλουμε, θες νερό, υπάρχουν κάποια υδροστόμια. Δεν μπορεί μέσα σε 2 λεπτά ή σε 3 λεπτά να έχεις 50 τόνους νερό.
0: Έτσι,
1: αλλά ναι, νερό, τα υδροστόμια, νερό τα υδροστόμια όμως στην περιοχή είχαν, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, κάτι διαφορετικό.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις και να σας αφήσω, γιατί ξέρω ότι και σήμερα είστε σε επιφυλακή και ίσως είναι μακάρι να
1: είναι. Είναι γενική επιφυλακή, όλο το νησί, όλοι οι συναδέλφοι ήταν σε μερική επιφυλακή λόγω του δίκτυα επικινδυνότητας. Μόλις βγει δίκτυα επικινδυνότητας 4, μπαίνει σε μερική επιφυλακή το προσωπικό. Αλλά λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς της χθεσινής, από τη στιγμή είχε γίνει και μετά, όλο το νησί, όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην Κρήτη επάνω, είναι σε γενική επιφυλακή και εναλλάσσονται, διότι πρέπει να πούμε ότι η φωτιά μπορεί να έχει οριοθετηθεί στο Μελιδοχώρι, όμως παραμένουν από αυτή την ώρα που μιλάμε ακόμα εκεί δυνάμεις, 20 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, και θα συνεχίσουν να παραμένουν μέχρι να κρίνουμε ότι είναι ασφαλές ότι δεν θα υπάρξει ένα ζωπήρωση για να προχωρήσουμε.
0: Διαβάζουμε ότι παραμένουν και 110 πυροσβέστες. Εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι 110 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι.
1: Ακριβώς. Κύριε Ορφανάκη, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν τα νούμερα αυτά, όταν λέω ότι δουλεύει με υπερεργασία ο πυροσβέστης, ότι όταν έχουμε τέτοιες πυρκαγιές και σε συχνή συχνότητα και σε διαφορετικούς νομούς πολλές φορές συνδυαστικά, τα νούμερα αυτά που αναφέρομαι, αν τα βάλετε κάτω σε σχέση με τους υπηρετούντες του νησιού, θα καταλάβετε το πόσες ώρες δουλεύει ο κάθε συνάδελφος στην αντιπυρική περιοχή.
0: Ναι. Ότι σε ένα τέτοιο νευραλγικό πόστο και τόσο σοβαρή δουλειά και πολλά. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Έχει βοηθήσει η τεχνολογία? Δεν ξέρω, εδώ γίνεται η χρήση των drones που βλέπουμε σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Γίνεται. Αυτό βεβαίως, έχει βοηθήσει?
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ. Πέρα το drone, το οποίο έχει μια ομάδα drone, η υπηρεσία, το οποίο σε καθημερινή βάση το στέλνει οπουδήποτε θελήσει ή κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να επιβλέψει λόγω επικινδυνότητας της περιοχής, υπάρχουν σε κάθε νομό μόνιμα εγκαταστημένα σταθμή βάσης, τα οποία πετάνε drone και μπορούν και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, και μας δίνουν εικόνες από το ένα μεγάλο, θα έλεγα το μεγαλύτερο μέρος του νομού.
0: Με αποτέλεσμα, ναι,
1: πρώτη εντύπωση, πρώτη, και αυτό έχει εικόνα το συντονιστικό κέντρο στο Ηράκλειο μέσα, ο οποίο απευθείας παρακολουθεί στην οθόνη και όπου δει εκδήλωση καπνού ή δει οτιδήποτε, είτε είναι σκόνη, και πάμε αμέσως ειδοποιούμε τις επίγειες δυνάμεις, προκειμένου που είναι κοντά στην περιοχή, γιατί ξέρουμε ποιος είναι στην περιοχή, ποιο όχημα ή ποια υπηρεσία είναι εκεί που περιπολεί, προκειμένου να πάει να εξακριβώσει το τι ακριβώς είναι, και έτσι γίνεται η άμεση και έγκαιρη έτσι αντιμετώπιση.
0: Ουσιαστικά σας δίνει νωρίτερα το σήμα, ας το πούμε, να ξέρετε που υπάρχει κίνδυνος ή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Διότι φανταστείτε ένα μέρος στο οποίο δεν περνάει πολίτης.
0: Ναι.
1: Ή θα περάσει ένας πολίτης μετά από 10 λεπτά ή μετά από μισή ώρα, ή μετά σε ένα δυσβατό μέρος μπορεί να περάσει μετά από μια ώρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι έκταση θα έχει πάρει η φωτιά, έτσι, μέχρι τότε. Εμείς όμως έχουμε τη δυνατότητα με τον εντοπισμό του καπνού, πολλές φορές, γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτό έτσι από σκόνες, αλλά πάμε, κάνουμε εξακρίβωση και μετά λύγουμε το συναγερμό.
0: Όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα, είναι δική σας αρμοδιότητα αυτό, αλλά έχει να κάνει και ο Δήμος. Τι γίνεται με αυτό?
1: Η αρμοδιότητα, κύριε Ροφανάκη, είναι ως εξής. Ο πολίτης, εφόσον πλέον έχει λήξει προθεσμία για τα οικόπεδα να έχουν καθαριστεί τα λοιπά, μπαίνει μέσα και πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν γίνονται καταγγελίες στην υπηρεσία μας σε σχέση με το ότι ένα οικόπεδο ο γείτονας το έχει ακαθάριστο. Θα πρέπει να μπει στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική στο Gov, προκειμένου να το κάνει είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Από εκεί και μετά αυτή η καταγγελία διαβιβάζεται αρμοδίως και έρχεται και στο Δήμο και γίνεται από την υπηρεσία μας, έρχεται στην υπηρεσία μας προκειμένου να πάει να ελέγξει το αν το οικόπεδο αυτό όντως είναι ακαθάριστο και από εκεί ύστερα ακολουθείται η διαδικασία το αν το έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης ότι είναι καθαρισμένο και ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει καθαριστεί και έχει κάνει ψευδή δήλωση, τις κυρώσεις από τον νόμο για ψευδή δήλωση, έτσι, και που προβλέπεται με ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και επίσης προβλέπει και ακόμα και ποινή φυλάκιση. Ή αν δεν το έχει δηλώσει, να το καθαρίσει ο Δήμος και να του βεβαιώσει όλο το, αν δεν έχει δηλώσει δηλαδή ότι είναι καθαρό, να του βεβαιώσει ο Δήμος να πάει να το καθαρίσει και να του βεβαιώσει όλοι τα έξοδα κτλ. Συν το πρόστιμο που προβλέπεται για αυτή την περίπτωση.
0: Κλείνοντας, ήθελα εσείς να απευθύνετε ένα μήνυμα σε αυτούς που μας ακούν, στους πολίτες, στους ακροατές. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε στη μέση του Ιούλη. Μπορεί κάποιος να πει, καλά τα έχουμε πάει. Ναι, αλλά είμαστε ακόμα στη μέση του Ιούλη, έτσι δεν είναι? Όσον αφορά τις πυρκαγιές, λέω, πρόεδρε.
1: Ακριβώς. Καλά τα έχουμε πάει μέχρι τώρα. Δόξα τω Θεώ, και αυτό λένε και όλοι οι συναδελφοί μου, εξαιτίας ότι Οι φωτιές καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε σε καθημερινή βάση αρκετές. Αλλά δεν παίρνουν έκταση διότι επεμβαίνουμε άμεσα και την αντιμετωπίζουμε. Χθες, επαναλαμβάνω, λόγω των καιρικών συνθηκών που υπήρχαν, εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα που δεν μπορέσαμε να την αντιμετωπίσουμε άμεσα και πήρε αυτή την έκταση. Υπάρχουν λοιπόν σε καθημερινή βάση. Πάμε καλά. Όμως, για να συνεχίσουμε να πάμε καλύτερα και να κλείσουμε την αντιπυρική περίοδο χωρίς καταστροφές περιουσιών και ακόμα περισσότερο ανθρώπινων ζώων, έτσι θα πρέπει να γίνει συνδυαστικά, να συμβάλλοντας όλοι και πρώτα απ' όλα οι πολίτες να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή, να μην προκαλούν οτιδήποτε αυτή την περίοδο, αυτούς τους επόμενους 2 μήνες, να κάνουν οτιδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και να έχουμε ολέθρια αποτελέσματα. Εάν δεν έχουμε στο πλευρό μας τους πολίτες, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά από μόνοι μας. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς εδώ είμαστε όποτε χρειάζεται οι συνάδελφοι, η υπηρεσία δίπλα στον πολίτη να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε και νομίζω ότι βλέπετε ότι προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Όμως ο πολίτης πρέπει να είναι δίπλα μας. Και ειδικά αυτές τις ημέρες, κύριε Ορφανάκη, διότι όπως προανέφερα, οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες μέχρι Παρασκευή και Σάββατο, ενδεχομένως θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι και μόλις εντοπίζουμε οτιδήποτε να καλούν στο 199 ή στο 112.
0: Κύριε Φραγιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους για αυτό που κάνετε και την προσπάθεια και θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που υπάρχετε όλο το σώμα εννοώ, όχι μόνο εσείς προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ και για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε και για την εικόνα που μας δώσατε. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνείς η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ξέρεις πώς τα ξέρω τώρα αυτά, ε? Αυτά τα τραγούδια τα ωραία, τα hit έτσι των τελευταίων ετών, αν έχεις κόρες και παιδιά στην εφηβεία, Αντώνη Τσαπίνου, τα ξέρεις. Τα ξέρεις γιατί τα τραγουδάνε και τα ακούνε και έτσι μαθαίνουμε κι εμείς τραγούδια μιας άλλης εποχής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Κρέτο 102,3, Μαρία Αρφανάκη, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10, σήμερα Πέμπτη, αγαπημένη Προπαρασκευή, 16 του Ιούλη, και μαζί μου Αντώνη Τσαπίνος, μαζί μου ο Μάνος Τσουρουνάκης. Να σας πω ότι το γνωρίζετε όλοι, θα μιλήσω τώρα για την μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας στην Παπαροπανήγυρη που γίνεται στην Βόνη. Πλήθος κόσμου ήδη από τις πρώτες ημέρες έχει κατακλείσει την περιοχή. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, δρομολόγια από τα κτέλ έκτακτα για τον κόσμο που θέλει να επισκεφτεί. Και θέλω να σας πω ότι εκεί δεν πηγαίνει κόσμος μόνο από όλη την Κρήτη, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Είναι ένα από τα πιο ξακουστά, έτσι, εμποροπανήγυρης και εορτασμός της Αγίας Μαρίνας. 17 του μήνα, αύριο λοιπόν, με τον κόσμο να σειραίει καθημερινά. Τώρα πάμε στο krataon.gr, γιατί έχουμε μία είδηση που έρχεται από τα Χανιά. Ένας άντρας έστειλε γραπτό μήνυμα σε φίλο του λίγο πριν αποπειραθεί να αυτοκτονήσει με καραμπίνα. Μία είδηση που μας συγκλονίζει. Ένας 89χρονος λοιπόν έστειλε γραπτό μήνυμα σε οικογενειακό του φίλο, δηλώνοντας την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 57χρονος σε κατάσταση σοκ επικοινώνησε με την αστυνομία, ανέφερε το περιστατικό και στη συνέχεια μετέβη μαζί με τις αρχές στο σπίτι του φίλου του. Εκεί βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο αναγραφόταν ο τόπος στον οποίο θα βρισκόταν νεκρός ο 89χρονος. Η αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και εκεί βρήκαν τον άνδρα, τον ηλικιωμένο, βαριά τραυματισμένο με κυνηγετικό όπλο. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται. Πρόλαβαν τον ηλικιωμένο στο παραένα. Μία απόπειρα αυτοκτονίας που ευτυχώς δεν είχε το τέλος που θα ήθελε ο ίδιος ηλικιωμένος. Και εγώ θα σταθώ στο πόσο κρίμα, ό,τι και αν κρύβεται πίσω, ό,τι και αν θέματα αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος, πόσο στενάχωρο είναι να κάνει αυτή την πράξη, και πόσο μάλιστα όταν είσαι σε αυτή την ηλικία και έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχεις προσφέρει και τι είναι αυτό που θα μπορεί να οδηγήσει και οδήγησε αυτόν τον άνθρωπο στη συγκεκριμένη πράξη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να έχει τέσιο τέλος αυτή η υπόθεση. Και άλλο θέμα θα σας διαβάσω τώρα από το kretaone.gr. Πολλά είναι τα θέματα. Τι γίνεται, βέβαια, παιδιά, με τα τέτοια, με τα αυτοκίνητα και με τους οδηγούς? Μήπως είμαστε λίγο έτσι με 1000 προβλήματα στο μυαλό μας, λέω εγώ τώρα? Μήπως οδηγούμε και σκεφτόμαστε διάφορα και δεν είμαστε συγκεντρωμένοι με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε? Βλέπω εδώ και φωτογραφία. Βλέπω ένα αυτοκίνητο στην Ιεράπετρα. Ήταν σταθμευμένο δίπλα στο σχολείο, εκεί το δημοτικό, το τρίτο δημοτικό σχολείο της Ιεράπετρας, και έπεσε από το πεζόδρομο στην παραλία. Εγώ θα πω τώρα, δεν ξέρω, ήταν ξεχασιάρης η οδηγός του οχήματος, δεν το ακινητοποίησε όπως έπρεπε. Πάντως το ευτύχημα είναι ότι δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο αυτοκίνητο, και αν δείτε φωτογραφίες που δημοσιεύει το kretaone.gr, το ευτύχημα ήταν ότι δεν ήταν και κανένας στην παραλία και στο σημείο που βρέθηκε το αμάξι. Τι να πω, δεν ξέρω. Μεταφέρω να σας πω ότι σήμερα διαβάζω εδώ την πολιτική επικαιρότητα ότι συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι αυτό που θα σχεδιαστεί. Εντείνονται οι συσκέψεις, γιατί έχει μπροστά τους η κυβέρνηση τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα έχουν δώσει βάρος και θα είναι με επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης, και αναμένεται σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής να τονίσει την πορεία της οικονομίας, τι πρέπει να γίνει, ποιο είναι το αντίκτυπο μέχρι τώρα στην καθημερινότητα του πολίτη, και να στείλει το δικό του μήνυμα, και γίνεται και μια προεργασία για την Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και να σας πω ότι θα συζητηθεί, αυτό λένε οι πληροφορίες, και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για όλα τα δίκτυα οδικά, ενεργειακά, και επαναλαμβάνει κάθε ώρα και στιγμή ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Να σας πω ότι εμείς εδώ βάζουμε και στοιχήματα για πότε θα είναι, θα πάμε στις κάλπες. Θα είναι το φθινόπωρο ή θα είναι την άνοιξη του 2027. Πάντως να σας πω ότι η ημερομηνία που ψιθυρίζεται ολοένα και περισσότερο, τουλάχιστον στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, είναι 27 του Σεπτέμβρη. Τώρα τι μέλη γενέστε, θα το δούμε, θα το δούμε στη συνέχεια. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, Αντώνη. Τι να κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το καλεσμένο, δεν το σηκώνει. Κάτι μπορεί να συνέβη, κάτι μπορεί να. Κάπου μπορεί και να κοιμήθηκε, βρε παιδί μου, το άνθρωπο, να τον πήρε ο ύπνος. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν. Πάμε να δούμε λίγο τα τερτύπια του καιρού, γιατί φαίνεται ότι έρχεται ισχυρό κύμα ζέστης. Με τα πρώτα σαραντάρια θα μας επηρεάσει τώρα εμάς αυτό το κύμα ζέστης, ή θα έχουμε αυτό το δροσερό καλοκαίρι. Θα έρθει, λέει ο κλέρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος. Θα έχουμε, λέει, σαραντάρια. Η ζέστη θα κορυφωθεί από την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη. Θα έχουμε έτσι πάρα πολύ ζέστη εμείς εδώ στην Κρήτη. Θα μας επηρεάζει, να περιμένουμε λίγες θερμοκρασίες. Εντάξει, θα ανέβει το θερμόμετρο εκεί στους 37-38. Όχι όμως αυτό το ανυπόχωρο που έχουμε άλλα καλοκαίρια. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ανεξάρτητο πλέον βουλευτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ορφανάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Είστε στην Αθήνα, θεωρώ.
1: Ναι,
0: είστε στην Αθήνα ακόμα. Είχαμε εχθές την κίνηση τη δική σας, που θα πω την αλήθεια την περιμέναμε, όχι γιατί έτσι έχουμε, μαντεύουμε, γιατί εσείς ο ίδιος εδώ και καιρό είχατε έτσι εκδηλώσει την πρόθεσή σας να εισχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χθες λοιπόν αποχωρήσατε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και επίσημα. Σας δυσκόλεψε αυτή η απόφαση, κύριε Μαμουλάκη? Ήταν έτσι μια. Είχε δρομολογηθεί στο μυαλό σας και απλά έλειπε το τυπικό της υπόθεσης?
1: Όχι, όχι. Πάντοτε σε τέτοιου είδους καταστάσεις τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, κυρία Αρφανάκη, αλλά δύσκολη μεν, αλλά αναγκαία δε. Μπορεί να κυοφορεί το αρκετό διάστημα μέσα μου, διότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιποιεί τιμή, νομίζω. Είναι συνεχώς επιδεινούμενη. Και αν μη τι άλλο, δεν αρμόζει σε ένα κόμμα το οποίο είχε αναλάβει τις τύχες του τόπου και μάλιστα σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Και αυτή η εικόνα που εκπέμπει προς την κοινωνία νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Όφυλα βέβαια να αφήσω χρόνο στο χρόνο, ώστε οποιαδήποτε αξιολογική μου κρίση να είναι δίκαιη και να εδράζεται έχοντας όλα τα στοιχεία υπόψη. Αλλά αυτό είναι το κρίσιμο τώρα, η ανάγκη της, η μεταβολή που υφίσταται και η ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα δεν περισσεύει κανένας. Νομίζω ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, μου αναφέρεται την κίνηση φυσικά την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, που αν μη τι άλλο φαίνεται και δημοσκοπικά ότι έχει μια πολύ καλή δυναμική, αλλά αυτό είναι κάτι που έρχεται σε δεύτερο χρόνο. Το ζήτημα τώρα, και αν θέλετε καθαρά σε επίπεδο πολιτικής, είναι το πώς θα μπορέσω να παραμείνω χρήσιμος για το Ηράκλειο, για τους πολίτες, για τα θέματα των ανθρώπων, τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί έξω, που είναι πολλά δυστυχώς και ετερόκλητα, και ειδικά στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα μπορούμε να συζητάμε και για τα επόμενα βήματα. Κάθε πράγμα νομίζω είναι στον καιρό του.
0: Θα περιμένουμε το επόμενο βήμα, κύριε Μαμουλάκη? Δηλαδή θα παραιτηθείτε, θα περιμένουμε την παραίτησή σας μέσα στο καλοκαίρι? Πώς το σκέφτεστε?
1: Είναι, όπως σας είπα, κάθε πράγμα στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή, μόλις έλαβα αυτή την απόφαση που παραλαμβάνω, ήταν δύσκολη και αναγκαία. Αλλά δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή σταθμίζω όλα τα θέματα, όλα τα ζητήματα, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι. Και φυσικά είναι το διάστημα που θα αρχίσω, αρχής γενομένης από αύριο, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους συμπολίτες μου, για να μπορέσω να αφουγκραστώ και τις προσλαμβάνωσες, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο για το οποιοδήποτε επόμενο βήμα. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια προφανώς στην περίπτωση της Ελλάς όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, με τη συμβολική αυτή κίνηση παράδοση της έδρας προχώρησε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και αυτό φυσικά στο τραπέζι, αλλά θέλω πρώτα να ακούσω τους ανθρώπους. Θέλω πρώτα να ακούσω τους ανθρώπους που με περιβάλλουν, τους ανθρώπους μου, αλλά γενικότερα τους πολίτες. Και νομίζω μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή την όσμωση, μπορώ να έχω μια αντικειμενική κρίση, μια κρίση τέτοια για να με οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Mm.
0: Δηλαδή, αν στην ίδια απάντηση θα μου δίνετε, κύριε Μαμουλάκη, αν σας ρωτούσα αν θα είστε υποψήφιος εδώ στο Ηράκλειο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πάρα πολύ πρώιμο. Επαναλαμβάνω, κανένα δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο η κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το κρύψω. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η αιτία ενασχόλησή μου με την κεντρική πολιτική σκηνή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν στην αυτοδιοίκηση. Είναι ο άνθρωπος που με ενέπνευσε ουσιαστικά για να ασχοληθώ με τα κοινά. Οπότε υπάρχει, διέπομαι από έναν εύλογο υποκειμενισμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει πρώτα να δω και να αναλύσω το σύνολο των δεδομένων και κυρίως να ακούσω τους ανθρώπους. Mm.
0: Τώρα δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει και αν σας αφορά, γιατί το αφήσατε πίσω σας. Αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα από εδώ και πέρα, παρόλο που έχετε αποστασιοποιηθεί? Διεκδικεί την Προεδρία του Κόμματος ο κ. Πουλάκης, η κυρία Δούρου. Και ένα άλλο ζήτημα είναι, δεν ξέρω, τι θα γίνει με τα οικονομικά της Κουμουνδούρου.
1: Ναι. Να σας είμαι ειλικρινής, μετά από τόσο έντονη ενασχόληση το προηγούμενο διάστημα, παρόλο που όπως ξέρετε δεν συμμετείχα στα όργανα, στα καθοδηγητικά κεντρικά πολιτικά όργανα του κόμματος, γιατί έχω μια πάγια άποψη ότι ένας κοινοβουλευτικός οφείλει πρώτα να βλέπει κατά του κοινοβουλίου τα προβλήματα των ανθρώπων, τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι και σε ένα κόμμα, στην ηγεσία ενός κόμματος και στη Βουλή. Νομίζω ότι και αυτό ήταν από τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τώρα πρωταγωνιστές, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, βλέπουμε αυτούς τους πρωταγωνιστές του προηγούμενου διαστήματος να θέλουν τώρα να ωραίγονται, αν μου επιτρέπετε το όρο, στην αρχηγία στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νομίζω το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να τους απασχολήσει. Τι να την κάνεις στην αρχηγία ενός κόμματος, ενός πουκάμισου αδιανού. Διότι το κρίσιμο είναι ότι ο κόσμος έχει μετακινηθεί όλο αυτό το διάστημα, βλέποντας αυτή την εικόνα που εξέπεμπε αυτό το κόμμα. Mm. Που δεν ήταν κάθε άλλο παρά ελκυστική ήταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να είμαστε και να τη βλέπουμε κατάματα για να μπορούμε την όποια απόφαση πάρουμε να την περιβάλλουμε με σωστές βάσεις. Mm.
0: Λέτε ο κόσμος έχει μετακινηθεί. Αυτή είναι η κρίση η δική σας, επειδή έτσι αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, κύριε Μαμουλάκη?
1: Και στις δημοσκοπήσεις και στην κοινωνία. Δεν σας κρύβω. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μιλώντας συνεχώς με τους πολίτες και χθες, δεν σας κρύβω, πλήθος συμπολιτών, φίλων, με καλούσε στο τηλέφωνο όλη την ημέρα λέγοντάς μου ότι πολύ καλά έκανες και ότι ίσως άργησες κιόλας. Δηλαδή λέγοντας αυτό δεν μπορούσα να αντιληφθούν βέβαια ότι απαιτείται χρόνος για τέτοιες σοβαρές αποφάσεις, αλλά το καταλαβαίνω. Δηλαδή στη λογική αυτή. Όχι, οι δημοσκοπικά είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία που να δείχνει κάτι διαφορετικό, αλλά είναι τα πράγματα. Η πολιτική έχει αξία όταν ακολουθούνται οι ιδέες και υποστηρίζονται αυτές από ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Λέτε ότι θα, αφού κραστείτε την κοινωνία, θα μιλήσετε με συμπολίτες. Προφανώς θα επισκεφτείτε, θα επιστρέψετε κάποια στιγμή και από την Αθήνα. Τα πρώτα έτσι μηνύματα που παίρνετε, ποια είναι, κύριε Μαμουλάκη? Τι είναι αυτό τελικά που απασχολεί τους πολίτες? Η ακρίβεια, η καθημερινότητα, τι είναι αυτό που σας λένε?
1: Η έλλειψη, η απώλεια της αξιοπρέπειάς τους. Το λέω με μία λέξη και μπορώ να το αναλύσω περαιτέρω. Ο Έλληνας και δύο κριτικός είναι αξιοπρεπής άνθρωπος. Δεν θέλει να ταπεινώνεται. Και είναι ταπείνωση, κυρία Ορφανάκη, εν έτη 2026 να βρίσκεται η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη. Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ σε τόσο μεγάλη ένταση. Αυτό από μόνο του ταπεινώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της καθημερινότητάς τους και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Φυσικά μέσα σε αυτό το περιβάλλον η ανάγκη πολιτικής αλλαγής επίσης επισημαίνεται με κάθε τρόπο. Το βλέπουμε και δημοσκοπικά. Πλέον 8 στους 10 σχεδόν Έλληνες πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή. Έχουμε μια κυβέρνηση που άνοιξε τον πολιτικό της κύκλο πριν από 7 χρόνια και ο οποίος κλείνει αυτός ο πολιτικός κύκλος τώρα μέσα σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλων. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λέτε 8 στους 10 ζητάει πολιτική αλλαγή, ωστόσο στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με αρκετά μεγάλη ψαλίδα από το δεύτερο κόμμα που προς το παρόν δημοσκοπικά είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, σωστά. Βέβαια έχουμε ένα κυβερνών κόμμα στον 7ο προς 8ο χρόνο κυβέρνησής του, το οποίο έχει απολέσει σχεδόν τη μισή του δύναμη από τις εκλογές του 2023, έχει μια ποσοστική αποτύπωση που ποτέ άλλοτε στον τόπο μας από το 1974 και μετά δεν είχαμε τόσο χαμηλό, 22-23% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό για κάποιον που κυβερνά σε κανονικές συνθήκες, όχι μνημονίου. Και αυτό δείχνει πολλά. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης την Κυριακή το βράδυ θα είναι αυτός το μέρος του προβλήματος. Διότι δεν θα θέλει κανείς να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα που έχει καταλάβει 25%, δεν θα μπορεί μόνος του. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που θα δημιουργήσει ιδιάζουσες συνθήκες, νομίζω, μετά την πρώτη κάλπη.
0: Κυρία Μαμουλάκη, σας αποδεσμεύω μεταφέροντας ένα μήνυμα που έχει έρθει από μία ακροάτρια, η οποία λέει οι Ηρακλειώτες χρειαζόμαστε τους πολιτικούς δίπλα μας και στα δικά μας προβλήματα. Ρωτήστε τον κύριο Μαμουλάκη, θα είναι εδώ, το λέω όπως το στέλνει, ή θα συνεχίζει να μιλάει σε εκπομπές και στα τηλέφωνα. Μεταφέρω το μήνυμα της ακροάτριας, που νομίζω δεν είναι προσωπικό. Έχω την αίσθηση ότι βγαίνει έτσι μια δυσαρέσκεια γενικά με τα πολιτικά πρόσωπα.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καθής εφό ετάχθη, ο κοινοβουλευτικός οφείλει να είναι στη Βουλή, είναι νομοθέτης. Οφείλει λοιπόν να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο και να αφουγκράζεται τα προβλήματα των ανθρώπων, που βέβαια αυτό γίνεται και με τη διαζώση παρουσία όπως μπορεί και όσο μπορεί, αλλά βεβαίως και με την κοινοβουλευτική παρουσία. Κάποιες φορές ίσως να απαιτηθεί και μια τηλεοπτική ή οτιδήποτε άλλο στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά αυτό είναι το, αυτή στην πολιτική, απαντάω στην αγαπητή ακροάτρια, στην πολιτική εν αρχή είναι ο λόγος. Η πολιτική είναι μια μάχη, μια αμήλικτη μάχη, όπου όπλα σου είναι, οι κάνες των όπλων σου είναι ο λόγος σου. Άρα εκ των πραγμάτων οφείλεις πρώτα να είσαι μπροστά σε αυτό, να είσαι δηλαδή στην πρώτη γραμμή της έκφρασης του δημοσίου λόγου και βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας και δεν σας κρύβω ότι και εγώ σαν πατέρας τεθάρων παιδιών, κυρία Αρφανάκη, μου λείπει ο χρόνος, μακάρι να έχω ακόμα περισσότερο χρόνο, να δω ακόμα περισσότερους πολίτες, πράγμα το οποίο το κάνω γιατί άλλωστε είναι στο χαρακτήρα μου, την εποχή που είμαι στην αυτοδιοίκηση, είμαι άνθρωπος που συνεχώς συνομιλώ με τους πολίτες, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό ξέρετε σε στρέφει, είναι προαπαιτούμενο στην πολιτική ενασχόληση και νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, δεν κάνω άλλες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ανακοίνωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας τα ονόματα που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου. Σας τρομάζει ο ανταγωνισμός, κύριε Μαμουλάκη?
1: Δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί τίποτα για το ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου ακόμα.
0: Διαβάζω ερώτηση ακροατή. Είναι τα ονόματα που ανακοινώθηκαν ουσιαστικά που θα είναι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Μάλλον εκεί απευθύνεται ο ακροατής.
1: Όχι κάθε άλλο. Αναφέρεται στους 400 της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Όχι κάθε άλλο. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες. Δεν βλέπω τίποτα ανταγωνιστικό μπροστά μου, ειδικά για πρόσωπα που εκφράζουν τον προοδευτικό χώρο, είτε είναι στην Ελλάς, είτε είναι σε κάποιο άλλο κόμμα. Νομίζω ότι μόνο μελλοντικούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους μπορώ να δω. Και όχι κάτι αντίπαλο ή αντιπαραθετικό ή ανταγωνιστικό.
0: Πάντως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, είπε, αν θυμάμαι καλά γιατί δεν το έχω μπροστά μου, χωρίς προαπαιτούμενα όσοι είναι στο πλευρό του, μιλάτε με τον κύριο Τσίπρα και δεν ξέρω τι εννοεί χωρίς προαπαιτούμενα, δηλαδή χωρίς διεκδίκηση να μπει κάποιος στο ψηφοδέλτιο, πώς μεταφράζετε εσείς αυτή τη φράση?
1: Νομίζω ότι η συμβολική κίνηση που έκανε ο ίδιος με την προδότηση της έδρας του είναι μια κίνηση η οποία συνιστά ένα προαπαιτούμενο, άρα οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, και αυτό είναι ένα ζήτημα, να ενταχθεί στην Ελλάς εν ενεργεία βουλευτής, για παράδειγμα, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα και να μπει και να ενταχθεί χωρίς προαπαιτούμενα από τα κάτω ουσιαστικά στο κόμμα, που είναι μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού που το ακούω, το βλέπω και έχει ένα ενδιαφέρον. Από την άλλη, νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια είναι μια ειλικρινής προσπάθεια, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο κανέναν άνθρωπο του προοδευτικού χώρου, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι, επειδή με ρωτάτε συνεχώς για τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως και έχω μια επικοινωνία, όχι πολύ πυκνή, αλλά έχω επικοινωνία μαζί του, το κρίσιμο και το κομβικό κατ' εμέ είναι να υπάρχει προοπτική σε οποιοδήποτε εγχείρημα που εναρμονίζεται με αυτό που επιδιώκουμε, την αλλαγή. Και αυτή η φαύλη κυβέρνηση επιτέλους να πάει σπίτι της και να έχουμε μια νέα κατάσταση στη χώρα. Το έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε. Αυτό το σχέδιο θα υπηρετήσω. Από ποιο μετερίζει, νομίζω ότι η Λία συντόμως θα το ξέρουμε.
0: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι. Νομίζω ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές είναι το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, και τη σύντομα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στις 10, τίτλοι ειδήσεων. Δίνω τη σκητάλη στο Γιάννη Ραψομανίκη και εμείς θα τα πούμε αύριο, αγαπημένη Παρασκευή. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι προχώρησαν οι αρχές. Η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί και βρίσκεται σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή με 110 υπαλλήλους και 22 οχήματα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης Απόλλων Φραγκιαδάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τη φωτιά στο Μελιδοχώρι εξαιρετικά δύσκολη, επισημένοντας πως εκδηλώθηκε κάτω από αντίξουες καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Δεν θα είναι μόνο μία δικαίωση, θα είναι και μία λύτρωση για τις οικογένειες των θυμάτων εάν αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι οι δράστες της τραγωδίας της Μαρφίν, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων Θρασίβουλος Κονταξής. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε το πρωί στο Βόαξ

0: Έχουν πλήγματα για 7η ημέρα ενώ παραμένει η κρίση στα στενά του ορμούς. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Αν αναζητάς την

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους όσους είστε εδώ και σήμερα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, το ραδιοφωνικό ραντεβού μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Ο Αντώνης ξεκίνησε λίγο χαλαρά σήμερα, λίγο διαφορετικά, λίγο πιο αισθαντικά. Αντώνης Τσαπίνος λοιπόν στον ήχο και στη μουσική επιλογή. Μανώλης Σουρουνάκης βεβαίως στην εικόνα και Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο. Κρέτα One 102,3 φίλες και φίλοι, έχετε τη δυνατότητα από τη συχνότητα των 102,3 να μας ακούτε ζωντανά από όποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε. Και βεβαίως για τους λιγότερο παραδοσιακούς μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας από το kretaone.gr είτε να μας παρακολουθείτε, να μας βλέπετε ζωντανά είτε να μας ακούτε ζωντανά. Ακούμε επιλέγοντας το κόκκινο πλαίσιο, βλέπουμε επιλέγοντας το μπλε πλαίσιο. Και σας συνιστώ να το κάνετε, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας θα έχουμε και συντροφιά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Δεν ξέρω, πριν ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, καταρχάς να πούμε ότι στην τοπική επικαιρότητα κυριαρχεί και το ζήτημα της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο Μελιδοχώρι, στο νομό Ηρακλείου. Συνελήφθη ένας 35χρονος για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι. Θα είδατε και τα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν χθες στο kretaone.gr. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, καθώς κλήθηκαν, μην ξεχνάτε ότι στην Κρήτη και χθες και σήμερα και το επόμενο διάστημα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα είναι πάρα πολύ υψηλός, οπότε οφείλουμε να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λένε συνέχεια όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ όταν τους φιλοξενούμε στο Κρέτα One 102,3. Μια λοιπόν πολύ δύσκολη συνθήκη φίλες και φίλοι. Τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος έδωσαν μια πραγματική μάχη προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Και βεβαίως έμειναν στο σημείο όλη νύχτα προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Τώρα πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, θέλω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για τις εξελίξεις που έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της πάλε ποτέ αξιωματικής αντιπολίτευσης ή το παλαιό κρατεό, αν θυμάστε, κυβερνητικό κόμμα του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν ξέρω αν είδατε φίλες και φίλοι τις εικόνες εχθές από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία εξέλεξε και το νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Αμανατίδη. Δεν ξέρω, Αντώνη, την είδες στη φωτογραφία, Μανώλη? 7 βουλευτές λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν εκείνοι οι οποίοι εξέλεξαν το νέο γραμματέα. Χωράνε σε ένα αυτοκίνητο πλέον. Ίσως η Βουλή από εδώ και στο εξής να μην χρειάζεται να μισθώνει αυτοκίνητα για την κοινοβουλευτική, για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορεί απλά να μισθώνει ένα ταξί προκειμένου να πηγαίνουν στις κοινοβουλευτικές τους υποχρεώσεις. Και βέβαια, πέρα από το αστείο της υπόθεσης, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος στον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως γνωρίζετε ήδη για τις αποχωρήσεις και τις παρετήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, μεταξύ των οποίων και του βουλευτή Ηρακλείου, του κυρίου Μαμουλάκη Χάρη, ο οποίος μίλησε και πριν από λίγα λεπτά εδώ στο Κρέτα One 102,3 στην Μαρία Ορφανάκη. Έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος για το ότι η χθεσινή διαδικασία ήταν μεθοδευμένη με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο έτερος κριτικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παύλος Πολάκης, προκειμένου να μπορέσει το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Εντάξει, νομίζω ότι έκλεισε οριστικά και θα το δούμε αυτό επίσημα να γίνεται στις επόμενες εκλογές. Έχει κλείσει οριστικά και ιστορικά το κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να δούμε λίγο τα θέματα μας, καθώς σήμερα το πρωί δημοσιοποιήθηκαν. Ξέρετε ότι ένα από τα βασικά διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου, είναι το ζήτημα της ίδρευσης. Φέτος είχαμε ένα καλοκαίρι, το οποίο ουσιαστικά οι προηγούμενες βροχοπτώσεις συνέβαλαν στο να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα με την ίδρευση του Ηρακλείου. Ωστόσο, το κυρίαρχο ζήτημα που έχει να κάνει με την ποιότητα του νερού ίδρευσης είναι κάτι το οποίο επανέρχεται συνεχώς στο προσκήνιο, φίλες και φίλοι. Μάλιστα σήμερα ο χημικός, ο κύριος Γιάννης Μπαλαχούτης, δημοσιοποίησε τον τελευταίο κύκλο των αναλύσεων και των δειγματοληψιών που πραγματοποίησε από το Μάιο έως τον Ιούλιο. Αν και φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι βελτιωμένη η εικόνα σε κάποιες περιοχές, είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα της υφαλμύρινσης παραμένει, δεν έχει λυθεί, και βεβαίως εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες από όλες τις δημοτικές αρχές και βεβαίως και από την σημερινή. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μπαλαχούτη, που όπως είπα πραγματοποίησε και τις συγκεκριμένες μετρήσεις, για να μας εξηγήσει ακριβώς τι δείχνουν τα αποτελέσματα και τελικά τι σημαίνουν για όλους εμάς. Κύριε Μπαλαχούτη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αρσομανή, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε περιορισμένο χρόνο και είναι πολλά αυτά που έχετε να μας πείτε. Ποιο μπορούμε να πούμε περιληπτικά ότι είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από το νέο κύκλο ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιήσατε αναφορικά με το νερό ίδρευσης?
1: Επιβεβαιώνεται η αγωνία, ναι, για την ποιότητα ίδρευσης του Ηρακλείου από τις μετρήσεις, τις νέες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, και αναδεικνύεται ξανά το θέμα της υφαλμύρισης των πηγών ίδρευσης, το οποίο είναι μόνιμο και δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Έχει καταστεί ένα πρόβλημα ζωτικό του Ηρακλείου. Αυτό παραπέμπει στο ότι πρέπει να βρεθεί ένα άλλο μοντέλο, να αναπτυχθεί μια άλλη είδους διαδικασία που θα ιδρυθεί το Ηράκλειο. Και όχι μόνο το Ηράκλειο, αλλά όλα τα βόρεια παράλια του νομού Ηρακλείου. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, κύριε Μπαλαχούτη?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσε να πει κανείς για τη Θέρισο, θα μπορούσε να πει κανείς για τον Πόρο, θα μπορούσε να πει κανείς για τις Πατέλες, για το Κορώνι του Μαγαρά, για το κέντρο του Ηρακλείου. Είναι επαναλαμβανόμενα τα προβλήματα του προηγούμενου διαστήματος, σε μικρότερη ένταση βέβαια, για να είμαστε ακρίβεις 100%, αλλά το ότι αναπτύσσεται ξανά το θέμα της υφαλμύρισης, ότι καταγράφεται ξανά, παραπέμπει στο ότι δεν έχει επιληθεί παρόλες τις έντονες βροχοπτώσεις του Μαρτίου. Και θα το συναντάμε καθημερινά και διαχρονικά από εδώ και πέρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Δεν είναι λύση τώρα οι γελιότητες, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, της αντίστροφης όσμωσης. Δεν μπορεί με αυτό το θέμα να λυθούν τα θέματα ίδρυψης του Ηρακλείου, γιατί μιλάμε για μια πόλη που έχει ανάγκη από 20 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. 20-25 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Αυτές οι ποσότητες του νερού δεν μπορούν να παραχθούν με την αφαλάτωση, δεν μπορούν να παραχθούν με την αντίστροφη όσμωση. Πρέπει να έχουμε μια στοιχειώδη σοβαρότητα σε αυτή την προσέγγιση.
0: Κύριε Μπαλαχούτη, θέλω να ρωτήσω, είπατε ότι επαναλαμβάνεται ουσιαστικά το ίδιο πρόβλημα με λιγότερη ένταση, φαντάζομαι λόγω των βροχοπτώσεων που είχαμε το τελευταίο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες ουσιαστικά,
1: το Μάρτιο,
0: που έδωσαν και μία ανάσα, να πούμε, και στο φράγμα από Σελέμη. Αυτή η βελτίωση όμως φαντάζομαι ότι είναι παροδική, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Επομένως,
1: πρέπει όμως, ναι, να καταγράψουμε τι, ότι την περίοδο εκείνη των έντονων βροχοπτώσεων του Μαρτίου σύθηκαν στη θάλασσα 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό αρίστης ποιότητας, νερό βρόχινο, από τις πηγές του Αλμυρού.
0: 30 εκατομμύρια. Εννοείται που χάθηκαν.
1: Βεβαίως. Αποχύθηκαν στη θάλασσα. Τα νερά αυτά τελείωσε. Αφού δεν τα αξιοποιήσαμε, αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουμε, αφού δεν θέλαμε να τα αξιοποιήσουμε, γιατί υπάρχει θέμα, το θέμα είναι θέληση. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, είναι προφανές ότι τα νερά αυτοχύνονται στη θάλασσα.
0: Κύριε Μπαλαχούτη, εσείς πολλές φορές αναδεικνύετε σε τακτά χρονικά διαστήματα με επιστημονικό τρόπο, οφείλω να πω, το ζήτημα της ίδρυψης του Ηρακλείου, και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά από τη δική σας εμπειρία, ποια θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση οριστική για το πρόβλημα της ίδρυψης αλλά και της ποιότητας τελικά του νερού που καταναλώνουμε όλοι οι Ηρακλειώτες.
1: Κύριε Αρθωμανίκη, το νερό ίδρυψης που χάνεται από τον Αλμυρό, τα 30 εκατομμύρια που χάθηκαν από τον Αλμυρό σε ένα 20ήμερο, είναι ικανά για να επιλύσουν οριστικά το πρόβλημα ίδρυψης του Ηρακλείου και του βόρειου μετόπου του νομού Ηρακλείου. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Ωστόσο, θεωρείτε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, εγώ θα πω όχι μόνο από την σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, ότι δεν έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό, κύριε Μπαλαχούτη?
1: Σαφώς οφείλεται από μια πλευρά στην ανικανότητα, από την άλλη στις σκοπότητες. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν μπορεί να μένουν μετέωρα. Mm-hmm. Είναι απόλυτα τα πράγματα, είναι η ανικανότητα υπάρχει ή η σκοπιμότητα. Δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις.
0: Έχετε επικοινωνήσει, έχετε στείλει το νέο κύκλο του ποιοτικού ελέγχου που έχετε κάνει στη ΔΕΙΑΗ ενδεχομένως ή στη Δημοτική Αρχή?
1: Θεωρώ ότι η ΔΕΙΑΗ και η Δημοτική Αρχή μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του εργαστηρίου να ενημερωθούν γύρω όπως διαχρονικά.
0: Ξέρετε, σας ρωτάω, κύριε Μπαλαχούτη, γιατί συνήθως, και θυμάμαι και από την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει πάλι μαζί για το creta1.gr, ότι η ΔΕΙΑΗ λίγο υποβαθμίζει το πρόβλημα, λέγοντας ουσιαστικά ότι εντάξει, το γνωρίζουμε, είναι διαχρονικό, το ξέρουμε.
1: Δεν πειράζει, αλλά το βιώνουν οι Ηρακλειώτες. Δεν χρειάζεται να συζητάμε ποια είναι η εκτίμηση προσωπική του Μπαλαχούτη ή του Γιώργου Ρατσομανίκη ή της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου. Το πρόβλημα το βιώνουν οι Ηρακλειώτες. Αυτό... Και ξέρουν καλύτερα τις επιπτώσεις της ποιότητας του νερού στη ζωή της πόλης.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω, κύριε Μπαλαχούτη. Επειδή είπατε ότι ουσιαστικά οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου έπαιξαν με καθοριστικό ρόλο στη μείωση ουσιαστικά των χλωριούχων, αν εκτιμάτε ότι το επόμενο ενδεχομένως τρίμηνο ή εξάμηνο να δούμε ξανά αύξηση στις συγκεντρώσεις αυτές, και αυτό τι θα σημαίνει για τους καταναλωτές?
1: Ότι θα καταναλώνουν στο ίδιο ποσοστό ακατάλληλο νερό, κάτι που ξέρετε δεν είναι τίμιο. Mm-hmm. Δηλαδή η ΔΕΙΑΗ χρεώνει νερό πόσιμο στους Ηρακλειώτες.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είναι νερό άδευσης. Αυτό δεν είναι τίμιο. Έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι πολύ, πολύ σημαντικό, κύριε Μπαλαχούτη. Βλέπω εδώ και τον Αντώνη, τον Τζαπίνο και κουνάει και τον Μάνο τον Τζουρνάκη και κουνάνε το κεφάλι τους. Δηλαδή ότι ουσιαστικά χρεώνονται όλοι οι Ηρακλειώτες το πολύτιμο αγαθό του νερού, το χρεώνονται σε τιμές που ουσιαστικά ίδρυψης, ενώ είναι η ποιότητά του τέτοια ουσιαστικά για άδρευση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να πω βεβαίως, κύριε Μπαλαχούτη, ότι όλοι όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή ή μας βλέπουν μέσω βίντεο live streaming έχουν τη δυνατότητα να μπουν και στο creta1.gr και να διαβάσουν λεπτομερώς τη νέα δειγματοληψία και τον νέο έλεγχο που πραγματοποιήσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Εδώ τώρα, Αντώνη, μου έδωσε την καλύτερη πάσα ο κύριος Μπαλαχούτης. Αλήθεια, πληρώνουμε νερό ύδρευσης που είναι νερό ποιοτικά ουσιαστικά για άδρευση. Πληρώνουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων 8,5 εκατομμύρια και η εικόνα είναι σαν να μην έχεις καθόλου ουσιαστικά αποκομιδή απορριμμάτων. Γενικότερα λοιπόν πληρώνουν οι δημότες του Ηρακλείου υπηρεσίες που ανταποδοτικά θα έπρεπε να τους παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου, οι οποίες ουσιαστικά δεν αξίζουν ούτε καν τα ποσά αυτά που πληρώνουν οι Ηρακλειώτες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, γιατί έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν πολύ έμπειρο, παρά τη νεότητά του οφείλω να πω, αυτοδιοικητικό. Λοιπόν, και μιας και λέω βεβαίως για τα ζητήματα αυτά, θέλω να πω ότι είναι και τα ζητήματα του κυκλοφοριακού, είναι τα ζητήματα των χώρων στάθμευσης. Το Ηράκλειο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα η ποιότητα, που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής όλων των Ηρακλειωτών. Σήμερα, για παράδειγμα, πάλι στο συγκεκριμένο σημείο, Αντώνη, που ανέφερα και την προηγούμενη φορά, στον κόμβο εκεί, Παπαναστασίου Κνωσού, είναι μαρτύριο. Δηλαδή, πραγματικά, και δεν έχεις και άλλο τρόπο να κινηθείς. Εδώ είναι ότι είναι ο δρόμος προς το Γολγοθά και τελειώσαμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτόν θα ακολουθήσεις. Μου λέει τώρα ο Αντώνης ότι και στο κέντρο του Ηρακλείου έχει σημασία αυτό, είναι πολύ, πολύ εύστοχο. Δεν μπορούσε να παρκάρει ούτε δίκυκλο, ούτε με το μηχανάκι δεν μπορούσε να βρει χώρο να σταθμεύσει. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και επαναλαμβάνω, είναι ζητήματα καθημερινότητας, είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των Ηρακλειωτών και που αν δεν σκύψει σοβαρά η Δημοτική Αρχή ή οποιαδήποτε επόμενη Δημοτική Αρχή, αν δεν σκύψει σοβαρά το κεφάλι και να δουλέψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα, προφανώς η ποιότητα ζωής των Ηρακλειωτών όλο ένα και θα μειώνεται. Νομίζω, Αντώνη, ότι μπορούμε να πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, ένα διαφημιστικό διάλειμμα, για να δώσουμε και τον απαραίτητο χώρο και χρόνο να μπει στο στούντιο του Creta One 102,3 ο καλεσμένος μας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Μας έσφιξε. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ πραγματικά, ακούγοντας Θάνο Μικρούτσικο, Νίκο Καβαδία, Σταυρός του Νότου και Κούρο Σίβο, να μιλήσω πάνω σε αυτό το ιερό μελοποιημένο ποίημα. Ωστόσο, ο χρόνος τρέχει αμήλικτα, οπότε θα περάσω πολύ πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, στο επόμενο ημίωρο με τον καλεσμένο που ήδη σας έχω προαναγγείλει τα χαρακτηριστικά του. Μιλήσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για το ζήτημα της ίδρευσης και της ποιότητας της ίδρευσης και του νερού, του πολύτιμου αγαθού του νερού, με τον χημικό τον κύριο Μπαλαχούτη, ο οποίος δημοσιοποίησε σήμερα τις νέες μετρήσεις, τις οποίες πραγματοποίησε από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο. Και στο δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με όλα τα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, αλλά βεβαίως και το Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 τον Δημοτικό Σύμβουλο της Συμπολίτευσης, της Παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη, και βεβαίως πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη. Κύριε Σισαμάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, Συμπολίτευσης, καλά το είπα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχω εκλεγεί με την. Η παράταξή μας συνεργάστηκε με την παράταξη του κύριου Καλοκαιρινού και εγώ έχω εκλεγεί ως Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Αλέξου Καλοκαιρινού, το Δικαίωμα στην Πόλη, μέχρι πρόσφατα, μέχρι το τέλος του 24-25 Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Με μια επιλογή έχω μείνει εκτός εκτελεστικού σχήματος, αλλά πάρα πολύ ενεργός Δημοτικός Σύμβουλος. Έτσι κι αλλιώς είπαμε το ρόλο μας θα τον τιμήσουμε ως πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος στο ακέραιο.
0: Είναι η πρώτη συζήτηση, νομίζω, που κάνουμε μετά την απομάκρυνση από την
1: επιλογή, ναι,
0: από την επιλογή του,
1: την επιλογή
0: του Δημάρχου.
1: Και του Δημάρχου, αλλά και της δικής μου.
0: Να μείνετε εκτός εκτελεστικού σχήματος, εκτός δημοτικού σχήματος. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση που αφορά το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Σαμάκη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι, το λέω για τους ακροατές μας και για όσους μας βλέπουν μέσω βίντεο live streaming, ότι στηρίξατε την προσπάθεια του κυρίου Καλοκαιρινού προεκλογικά ως παράταξη, ως δημοτική παράταξη Ηράκλειου για όλους, και ουσιαστικά θα πω κάνοντας πίσω
1: πολύ σωστά.
0: Ως υποψήφιος δήμαρχος προκειμένου να δημιουργήσετε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο.
1: Θέλω να σας πω ότι από το χρόνο που έχω αρχίσει να ασχολούμαι και εγώ και η παράταξή μας με τα δημοτικά δρόμενα της πόλης, έχουμε προτάξει πάντα το συμφέρον της πόλης έναντι και της δικής μας παράταξης, αλλά και της προσωπικής, της δικής μου, αν θέλετε, φιλοδοξίας, για να αλλάξουν τα πράγματα στην πόλη. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, και την προηγούμενη θητεία που κατεβήκαμε ως αυτόνομο σχήμα, συνεργαστήκαμε για το καλό της πόλης, και τώρα προεκλογικά έγινε μια συζήτηση. Εκτιμήσαμε προεκλογικά ότι καλό θα ήταν να ενοποιηθούν κάποια πράγματα, μιας και τουλάχιστον σε επίπεδο προεκλογικών δεσμεύσεων ήταν πολύ κοινά τα χαρακτηριστικά τα αυτοδιοικητικά που είχαμε προτάξει, παρά τις όποιες επιφυλάξεις ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε. Δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι υπήρχε η επιφύλαξη ότι αν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει ασκήσει διοίκηση στη Λότζια στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, το δεύτερο, αν θέλετε, βαθμό της αυτοδιοίκησης, θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες, και ενδεχομένως να είχαμε και λίγο δίκιο στους χρόνους ανταπόκρισης αυτών των πραγμάτων. Ήταν ένα ερωτηματικό που είχαμε βάλει και τότε, όμως η κοινωνία, η οποία ήταν αυτή, επιλέγει τελικά ποιους θέλει ως επικεφαλής
0: να
1: την εκπροσωπήσουν, να διοικήσουν. Μας οδήγησε στο να συνεργαστούμε, υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ήταν σωστή η συνεργασία μας στην τότε χρονική συγκυρία περίοδο.
0: Δεν μετανιώσατε λοιπόν για τη συγκεκριμένη συνεργασία?
1: Ακούστε, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα από όσα έχω κάνει. Είναι, καταρχάς, δεν είναι επιλογές δικές μου, είναι συλλογικές επιλογές της παράταξης και των συνεργατών μας, οποιασδήποτε επιλογές έχουν γίνει πολιτικές. Και έχω και αυτή την κουλτούρα, που αυτή την κουλτούρα θα πρέπει να υπάρχει, αυτή η κουλτούρα θα πρέπει να υπάρχει στην αυτοδιοίκηση, της συμμετοχής, της συναπόφασης. Σίγουρα ο επικεφαλής μιας παράταξης και ο δήμαρχος μιας πόλης είναι αυτός που καθορίζει το πλαίσιο, κρατάει την πακέτα όπως λέμε, αλλά δεν είναι μόνος του, είναι μια συμμετοχή διαδικασία πολλών ανθρώπων οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους αυτό για να πάρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, και εκεί έχω και κάποιες ενστάσεις σε σχέση με το μοντέλο διοίκησης το οποίο υπάρχει σήμερα, το οποίο φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει χρόνος να τροποποιηθεί προς όφελος βέβαια της πόλης μας, έτσι, του αποτελέσματος αυτούς που πρέπει να παραχθεί. Εδώ θέλω να σας πω, να κάνω μια παρένθεση και να πω για το νερό που είπατε προηγουμένως. Δεν άκουσα τη συζήτηση με τον κύριο Μπαλαχούτη. Είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα τα οποία είχαν μπει εμφατικά και επιτακτικά το προηγούμενο διάστημα στο δημόσιο διάλογο. Βλέπουμε και έχει ατονίσει αυτή η συζήτηση, γιατί ευτυχώς ο Θεός μας έδωσε νεράκι στο φράγμα του Αποσελέμη φέτος και θεωρούμε ότι αυτό θα.
0: Λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ότι λύθηκε το πρόβλημα. Το έχουμε βάλει όμως κάτω από το χαλί. Να ξέρετε ότι είναι από τα κορυφαία ζητήματα η συνολική διαχείριση του νερού σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου αλλά και σε επίπεδο Κρήτης. Και θα πρέπει να μην το αφήσουμε σε καμία των περιπτώσεων να μακροημερεύσει. Επίσης, για να βάλω και εδώ να δώσω ένα στίγμα, η αφαλάτωση που προτάσσεται ως λύση είναι μη λύση. Είναι καθαρά συμπληρωματικό και τελευταίο έργο το οποίο θα πρέπει να γίνει σε μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στην οριστική λύση του προβλήματος. Άρα η αφαλάτωση είναι καθαρά συμπληρωματική και υπό προϋποθέσεις λύση για να μπορέσει να δώσει μια έτσι πινελιά σε ένα ευρύτερο σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί από φράγματα, από αντικατάσταση δικτύων, από αξιοποίηση των πηγών, από σύνδεση ενιαίας διαχείρισης των υδάτων αν θέλετε σε επίπεδο Κρήτης, από τον Αλμυρό, από το φράγμα από Σελέμη, από νέα φράγματα, το μεγάλο έργο του φράγματος Γιοφύρου, το οποίο δεν έχει μπει στη συζήτηση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μπαίνει αποσπασματικά αλλά δεν, και θα σας κάνω και μια πρόταση μιας και βρισκόμαστε εδώ, να σας δώσω έτσι και το δικό μου στίγμα. Ήθελαν να βάλουν δύο μονάδες αφαλάτωσης όταν το Ηράκλειο κρίθηκε ότι είναι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όταν πια το φράγμα, πριν τις βροχές του Μαρτίου ουσιαστικά που γέμισε το φράγμα, όπως σε λέμε. Θα πρότεινα, αφού θέλουν σώνει και καλά να διαθέσουν 2,5 ή 5 εκατομμύρια για τις δύο μονάδες αφαλάτωσης αυτές, να διαθέσουν αυτά τα χρήματα για τις μελέτες του φράγματος του Γιοφύρου, αν πραγματικά τους ενδιαφέρει να λύσουν το ζήτημα της ίδρευσης του Ηρακλείου. Το να υπάρχουν ολοκληρωμένες και όριμες μελέτες, οι οποίες έχω συζητήσει και κοστίζουν γύρω στα 4 εκατομμύρια περίπου οι μελέτες, να διατεθούν από το Υπουργείο, να γίνουν οι διαγωνισμοί, να έχουμε μια όριμη μελέτη για το φράγμα του Γιοφύρου, το οποίο είναι ένα ζήτημα που θα δώσει οριστική λύση και ως αντιπλημμυρικό έργο, αλλά και ως έργο.
0: Σε αριθμούς τι μπορεί να δώσει, μιας και πήγαμε στο νερό λοιπόν. Τι μπορεί
1: αυτό
0: να
1: είναι
0: δώσει
1: ένα φράγμα μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω ακριβώς τώρα.
0: Αν
1: δεν γίνουν μελέτες, είναι μεγαλύτερο του υφιστάμενου φράγματος που υπάρχει σήμερα. Άρα μιλάμε για περισσότερα από 30 ή 40 χιλιάδες.
0: Ωστόσο, δεν πρέπει
1: όμως,
0: κύριε Σισαμάκη, να συνυπολογίσουμε και την κλιματική κρίση και την αλλαγή.
1: Προφανώς και τη συνυπολογίζουμε, γι' αυτό και ακριβώς μιλάμε ότι το φράγμα του Γιοφύρου συνδυαστικά με τον Αλμυρό, με γεωτρήσεις, με αξιοποίηση των πηγών που υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης, θα δώσουν τη λύση σε επίπεδο, για το νερό στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το νερό. Είναι κυρίαρχη συζήτηση και σας λέω κακώς την έχουμε αφήσει. Γιατί πήραμε μία παράταση. Όμως θα πρέπει να από Σεπτέμβρη να δώσουμε την κατεύθυνση να βγει μπροστά ο Δήμος Ηρακλείου, να βγει μπροστά μαζί με το Δήμο Χερσονήσου και μαζί με το Δήμο Μαλεβιζίου. Είναι διαδημοτικό το ζήτημα, μιας και αφορά να βγουν και οι τρεις Δήμοι μπροστά μαζί με την περιφέρεια να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει να διεκδικήσουν για το Βόρειο Παραλιακό Μέτωπο, για το Δήμο του Ηρακλείου, για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, θα μας απασχολεί συνεχώς και. Πραγματικά θα πρέπει να είναι μπροστά η Δήμη σε αυτή τη διαδικασία, όπως θα πρέπει να είναι και σε άλλες περιπτώσεις που δεν έχει εμφανιστεί και σειρώμαστε πίσω από αποφάσεις του Υπουργείου. Βλέπετε μεταναστευτικό και να μην γίνω μάντης κακών, θα σειρώμαστε και πίσω από τις αποφάσεις του Υπουργείου για το νέο αεροδρόμιο στην Αλικαρνασσό για την έκταση εκεί.
0: Θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, κύριε Σισαμάκη. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής, ότι ο κύριος Μπαλαχούτης βέβαια βάζει, πέρα από το ποσοτικό, βάζει πολύ ενεργά στο τραπέζι και το ποιοτικό. Δηλαδή, το είπε χαρακτηριστικά ότι πληρώνουμε νερό ίδρευσης, ενώ είναι νερό άδρευσης ουσιαστικά. Δηλαδή, ότι η ποιότητά του δεν είναι αυτή για την οποία τελικά πληρώνουμε. Και ξέρετε, εδώ μπαίνει μια συζήτηση γενικότερη, εγώ θα έλεγα, πολιτική αυτοδιοικητική συζήτηση. Τελικά, αν όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου στην προκειμένη περίπτωση στους δημότες είναι ανταποδοτικές με βάση αυτά που πληρώνουν, κύριε Σισάμακη. Και αναφέρουμε βεβαίως και στην περίπτωση του νερού, και αναφέρουμε βεβαίως και στην περίπτωση της χρήσης των δρόμων, και στην περίπτωση βεβαίως των απορριμμάτων, της αποκομιδής των απορριμμάτων. Είναι ανταποδοτικές του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο ήταν και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Είναι ανταποδοτικές, κύριε Σισάμακη.
1: Ακούστε, τώρα ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της αυτοδιοίκησης και τις δυσκολίες που έχει να ανταποκριθεί στις πάρα πολλές και αυξανόμενες ανάγκες που έχει μια σύγχρονη κοινωνία, μια σύγχρονη πόλη και αστικού περιβάλλοντος, αλλά όχι μόνο, γιατί το Ηράκλειο δεν έχει μόνο τα αστικά του χαρακτηριστικά, έχει και μια πλούσια και πολύ μεγάλη ενδοχώρα στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί. Κοιτάξτε, το ζήτημα των πόρων και των οικονομικών αλλά και των ανθρώπινων πόρων της αυτοδιοίκησης είναι ένα τεράστιο ζητούμενο και να πούμε εδώ ότι δεν απαντήθηκε με τον κώδικα, ο οποίος ουσιαστικά ψηφίστηκε και όλη η αυτοδιοίκηση συνολικά έχει μιλήσει θετικά για την κωδικοποίηση που έχει γίνει, αλλά είναι μια τακτοποίηση, δεν είναι καμιά βαθιά πολιτική τομή, μια πολιτική διαδικασία και αυτό που θα ήθελε η αυτοδιοίκηση. Ούτε τη δημοκρατία ενισχύει, ούτε την οικονομική αυτοτέλεια ενισχύει τον ΟΤΑ, ούτε τη διοικητική αυτοτέλεια. Δηλαδή τα βασικά ζητούμενα της αυτοδιοίκησης δεν απαντήθηκαν από αυτόν τον κώδικα. Ούτε τους πόρους που θα ήθελε η αυτοδιοίκηση εξασφαλίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές. Άρα γίνεται βορρά ουσιαστικά στις ανάγκες και στις ανάγκες των δημοτών, αν θέλετε, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Εξελίσσονται οι πόλεις. Οι ανάγκες είναι περισσότερες. Πώς αντιλαμβάνεται μια σύγχρονη πόλη ένας δημότης και μια δημοτική αρχή.
0: Και οι απαιτήσεις.
1: Και οι απαιτήσεις είναι προφανώς μεγαλύτερες, αλλά είναι και αυτονόητες, κύριε Ψωμανίκη. Δηλαδή αυτό που συζητάμε για το νερό, ότι η ποιότητα του νερού θα πρέπει να ήταν η καλύτερη δυνατή, είναι μια αυτονόητη και είναι και δικαίωμα στην πόλη, έτσι είναι.
0: Δικαίωμα στην πόλη,
1: Δεν είναι από τα βασικά δικαιώματα στην πόλη. Για να μην είμαστε όμως άδικοι, θέλω να σας πω ότι στη ΔΕΙΑΗ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια αρκετά έτσι φιλότιμη προσπάθεια για να ενισχυθεί και να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση του νερού.
0: Στα δίκτυα.
1: Στα δίκτυα κυρίως και όχι μόνο στα δίκτυα, είναι πολλές παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Στο κομμάτι της άρδρευσης, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, αν όχι στην εκπομπή σας έχει δημοσιοποιηθεί, υπάρχει τριτοβάθμια επεξεργασία του νερού που παράγει 36.000 κυβικά. Εκεί έχουμε κάνει μια πρόταση μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 35 εκατομμύρια για τα δίκτυα 23.000 στρεμμάτων. Αυτό ήταν μια διαδικασία η οποία έγινε τα δύο πρώτα χρόνια και ξεκίνησε την δεύτερη ή την τρίτη μέρα που αναλάβαμε την διοίκηση, με τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κύριο Ευγενάκη, ο οποίος στάθηκε συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια. Την ξεκινήσαμε, το υποβάλαμε μέσω της περιφέρειας και περιμένουμε τη χρηματοδότηση για ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου και αξιοποιούμε αυτό που λέμε την κυκλική πόλη, κυκλική οικονομία, επαναχρησιμοποιούμενο νερό. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Εκτιμούμε ότι θα χρηματοδοτηθεί και θα προχωρήσει τα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα, σπουδαίο έργο είναι η αντικατάσταση που γίνεται των δικτύων. Και αυτό για να αποδώσουμε στους ανθρώπους που πρέπει, όπως αποδίδω στον κύριο Αυγενάκη, θα πρέπει να αποδώσουμε και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος όταν κατέβηκε τότε επί δημαρχίας του κυρίου Λαμπρινού, ο κύριος Λαμπρινός του ζήτησε δύο πράγματα: την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης και την ενεργειακή αναβάθμιση στο Παγκρίτιο. Τα πήρε και τα δύο, προχωρήσαν τα έργα αυτά και εκτελούνται σήμερα. Άρα θέλω να πω ότι γίνονται πράγματα προς την εξέλιξη, τον εξχρονισμό των δικτύων. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν περισσότερα και κυρίαρχα θα πρέπει να δούμε τις πηγές που είναι ώστε να υπάρχει νερό. Έτσι δεν το συζητάμε. Τα δίκτυα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να περιοριστούν οι απώλειες. Τώρα, στο κομμάτι της ανταποδοτικότητας, σκουπίδια μου είπατε, ας πούμε.
0: Εδώ μπαίνει να το βάλουμε λίγο και το πλαίσιο στη συζήτησή μας. Έχουμε ένα υβριδικό πλέον μοντέλο στην πόλη του Ηρακλείου από τις 12 Ιουνίου, ένα μήνα και 4 ημέρες. Έχουμε έναν ανάδοχο ο οποίος έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πρώτη δημοτική κοινότητα. Το λέω για να μας ακούνε και οι.
1: Και όχι μόνο και τα ογκώδη, έτσι.
0: Και τα ογκώδη στο σύνολο της πόλης
1: και την ανακύκλωση στο σύνολο της πόλης.
0: Μιλήσατε πριν και για κυκλική οικονομία, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και την ανακύκλωση, γιατί μόλις χθες μου έστειλαν κάποιες φωτογραφίες αναγνώστες του Κρέτα Γουάν από την περιοχή της Φιλοθέης, όπου η κάδη της ανακύκλωσης ήταν ξεχυλισμένη με ό,τι απόρριμα μπορεί να φανταστεί.
1: Θέλω να σας πω λίγο κάτι. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το να πάρουμε μια φωτογραφία ενός ξεχυλισμένου κάδου να την ανεβάσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρχει αυτό και το θεωρώ και λίγο, αν θέλετε, στα όρια του λαϊκισμού
0: δηλαδή,
1: όμως.
0: Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα, ένα μήνα μετά.
1: Ακούστε, θα σας καταλήξω. Θέλω να σας πω ότι είναι εύκολο να βρεθεί ένας ξεχυλισμένος κάδος από κάποιο συμπολίτη μας, στους τόσους κάδους που υπάρχουν, να βγει μια φωτογραφία και να δώσει μια λάθος εικόνα. Όμως, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν αφορά ένα ξεχυλισμένο κάδο που έτυχε να υπάρχει σε μια περιοχή. Δεν έχει βρει τα πατήματά του ακόμα ο ιδιώτης σε συνδυασμό με την υπηρεσία, ούτως ώστε να αποδώσει μια πεντακάθαρη πόλη. Διότι αυτό είναι ο στόχος.
0: Ποιος οφείλει?
1: Με τα χρήματα.
0: Πληρώνεται 8,5 εκατομμύρια ευρώ πολύ σωστά. Το χρόνο. Με τα εδώ χρήματα... είναι η ανταποδοτικότητα λοιπόν.
1: Πολύ σωστά. Με τα χρήματα λοιπόν που δίνουμε, οι υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται στους δημότες θα πρέπει να ήταν άψογες, να μιλάμε για μια πεντακάθαρη πόλη. Αυτό μέχρι σήμερα που συζητάμε δεν έχει επιτευχθεί. Πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο, να μου πείτε πόσο χρόνο να δώσουμε. Όταν κάτι κοστίζει 25.000 την ημέρα, ήξερε ήταν μοναδικός ανάδοχος, ήξερε 6 μήνες πριν ότι θα αναλάβει το έργο, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί
0: ακριβώς,
1: καλύτερα
0: ακριβώς.
1: Και σε συνδυασμό με την υπηρεσία. Δεν είναι απλές αυτές οι μεταβολές. Είναι βαθιές τομές που γίνονται σε επίπεδο αυτοδιοίκηση. Και να σας πω την προσωπική μου άποψη, την οποία την έχω εκφράσει από το 2018. Επειδή το υφιστάμενο μοντέλο στο κομμάτι της καθαριότητας εξαιτίας των γενικότερων συνθήκων που υπάρχουν αν θέλετε και των οικονομικών και των κοινωνικών και των επαγγελματικών συνθήκων που υπάρχουν στην πόλη του Ηρακλείου, να πάμε για την πόλη του Ηρακλείου, είναι ευρύτερα στη χώρα αλλά να πάμε για την πόλη του Ηρακλείου, το υφιστάμενο σύστημα έχει έρθει στα όρια του. Άρα έπρεπε να πάμε σε ένα μεικτό μοντέλο εκτέλεσης της καθαριότητας. Τι εννοώ μεικτό μοντέλο? Μία ενίσχυση, προσέξτε, της δημοτικής υπηρεσίας με έναν ανάδοχο, με μία σύμβαση, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Γιατί στο κέντρο της πόλης? Διότι δέχεται τις υψηλές τουριστικές πιέσεις κάποιους μήνες,
0: τα καταστήματα
1: εστίασης, τις υψηλές τουριστικές πιέσεις, κουραζιέρα, και όλοι μας κατεβαίνουμε στο κέντρο. Υπό αυτή την έννοια και απελευθερώνει δυνάμεις για να μπορέσει η υπηρεσία να καθαρίσει το σύνολο της πόλης. Είναι άλλο πράγμα αυτό, η ενίσχυση της υπηρεσίας, και άλλο υποκατάσταση που επιχειρείτε να γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα.
0: Είναι, με προλάβατε, γιατί ήθελα να ρωτήσω.
1: Το εύρος είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα μου πείτε, μα το ψήφισατε και εσείς και η αντιπολίτευση. Τουλάχιστον επί της αρχής. Προφανώς, όχι μόνο το ψήφισα. Υπεραμείνθηκα αυτής της επιλογής. Γιατί? Διότι εδώ δεν μιλούσαμε για μια πολιτική διαδικασία. Μιλούσαμε να σώσουμε την πόλη από μια κατάσταση η οποία είχε περιέλθει και ήταν υγειονομική βόμβα. Υπήρχε κίνδυνος δημόσιας υγείας. Άρα δεν μπορούσαμε να συζητάμε εκείνη την περίοδο να διηλίζουμε τον κόνοπα για το πώς πρέπει να πάει μια σύμβαση. Το στίχημα ήταν να καθαρίσει η πόλη, να σωθεί η παρτίδα, να μην διασύρεται η πόλη στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, να μην οι δημότες να μην έχουν αυτή την εικόνα στην καθημερινότητά τους.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Προσέξτε όμως τώρα. Τώρα βρισκόμαστε,
0: θα
1: αλλού, έτσι.
0: Θα πω και κάτι άλλο, για να το βάλουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Καταρχάς να πω ότι εσείς προσωπικά και ως επικεφαλής και ως υποψήφιος δήμαρχος το 2019 είχατε στο πρόγραμμά σας αυτό το υβριδικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, με το σκεπτικό που αναφέρατε και πριν ότι προφανώς είναι από το 2010 έχει αρχίσει η κατακόρυφη μείωση των ανθρώπινων πόρων στους δήμους, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δεν είναι ελκυστικά. Δεν είναι ελκυστικό σήμερα το δημόσιο και ιδιαίτερα σε μια τέτοια
0: ακριβώς,
1: θέση. Έτσι είναι. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία συνειδητά. Επίσης να πω εδώ ότι θα πρέπει να μπει το στοιχείο της εντοπιότητας. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της καθαριότητας και όχι μόνο στο κομμάτι της καθαριότητας. Βγαίνουν προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι οριστιάδα από τη Δράμα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαμβάνουν τις θέσεις και φεύγουν. Πάμε πάλι από την αρχή, άλλα δύο χρόνια. Θα πρέπει να μπει το στοιχείο της εντοπιότητας λοιπόν, ούτως ώστε αυτοί που έρχονται να παραμένουν τουλάχιστον στις θέσεις τους. Δεν θυμάμαι να σας πω νούμερα, αλλά την τελευταία προκήρυξη είχαν έρθει 35 άνθρωποι, εκ των οποίων έμειναν τελικά 17.
0: Σωστά. Το θυμόμαστε. Θέλω όμως να το βάλω το πλαίσιο της συζήτησης ως εξής. Καταρχάς, αν αυτό που ζούμε σήμερα ένα μήνα μετά είναι αυτό που ουσιαστικά είχατε προτείνει και εσείς στον Δήμαρχο Ηρακλείου ως Ηράκλειο για όλους, η παράταξή σας, και το δεύτερο σκέλος δηλαδή, είναι το εξής, επειδή είπατε ότι υπήρχε ανάγκη να σώσουμε την πόλη από την υγειονομική βόμβα των απορριμμάτων, το βλέπαμε.
1: Ωστόσο,
0: εγώ θα ρωτήσω με οποιοδήποτε κόστος, κύριε Σαμάκη, γιατί εδώ μπαίνει μια πολιτική συζήτηση. Δηλαδή,
1: θα ανοίξει
0: η σύμβαση. Είπατε ότι δεν ήταν έτοιμος ο ανάδοχος. για να αναλάβει το έργο.
1: Έτσι φαίνεται, δεν είπα εγώ, δεν ήταν
0: το
1: αποτελέσματος.
0: Βέβαια, εγώ θα πω το εξής, ότι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στην Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας ότι χρησιμοποιούνται ανθρώπινοι πόροι, δηλαδή εργαζόμενοι από τη Δημοτική Υπηρεσία, για να καλύπτουν υποχρεώσεις του αναδόχου, καλύπτει με οχήματα της καθαριότητας έργο για το οποίο πληρώνεται. Υπήρχε ένα
1: έργο για το οποίο πληρώνεται ή έργο για το οποίο όφιλε να κάνει και δεν θα πληρωθεί τελικά. Αυτό είναι μια κρίσιμη διαφορά. Ξέρετε, δεν έχω πρόσβαση αυτή τη στιγμή στην πληροφορία, μια και είμαι εκτός εκτελεστικού σχήματος, δεν έχω την καθημερινότητά μου. Καθημερινότητά μου είναι στη δουλειά μου.
0: Θέλω να πω με λίγα λόγια. Αν δεν τηρείται η σύμβαση.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δει η δημοτική αρχή.
0: Αν δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει. Με αυτό το σκεπτικό μπορεί οποιοδήποτε να πει ότι εντάξει, και εγώ δεν είμαι έτοιμος να αναλάβω την ψηφιοποίηση του Δήμου Ηρακλείου. Την κάνω εγώ προσωπικά, κύριε Σισάμακη. Δεν είμαι έτοιμος. Δώστε μου το έργο και μέσα σε 2 μήνες θα είμαι έτοιμος.
1: Θέλω να σας πω κάτι. Ξέρετε για ποιο λόγο δεν είμαι υπέρ του.
0: Είναι πολιτικό λοιπόν.
1: Πολύ πολιτικό το ζήτημα. Θα σας πω με συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί είμαι υπέρ του μεικτού μοντέλου, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα. Mm-hmm. Και ότι πρέπει να έχει μια ισχυρή δημοτική υπηρεσία για να έχουν για την αυτοτέλεια του οι Δήμοι και να είναι ισχυροί οι Δήμοι. Είχα στην τεχνική υπηρεσία εργολάβους για το κομμάτι της άρδρευσης. Η άρδρευση, όπως ξέρετε, πέρασε το 2020, το 19 από τη ΔΕΗ mm-hmm. στο Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου λοιπόν έχει 2 στελέχη, 2 μηχανικούς οι άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της άρδρευσης σε ολόκληρο το Δήμο. Άρα πρακτικά έχουμε εργολαβίες τόσο για τα δίκτυα όσο και τα αντιλητικά. 2 εργολαβίες. Ένα για τα δίκτυα, ένα για τα αντιλητικά συγκροτήματα. Ας υποθέσουμε λοιπόν, που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, οι ανάδοχοι αυτοί και οι δύο δεν είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη σύμβαση. Τι μπορώ να κάνω εγώ, να τους βγάλω έκτω τους? Πώς το φαντάζεστε, κύριε Ψωμανίκη, να μείνω χωρίς εργολάβο την καλοκαιρινή σεζόν? Είμαι έρμεο. Η υπηρεσία είναι έρμεο του εργολάβου στο κομμάτι.
0: Αυτό όμως, κύριε Σαμάκη, είναι πολιτικό σοβαρό ζήτημα.
1: Πολύ σοβαρό πολιτικό
0: γιατί
1: ζήτημα.
0: Γιατί πληρώνουν οι δημότες.
1: Γιατί σας το λέω αυτό. Σας κάνω μια σύγκριση με την άρδευση. Να σας πω πώς λειτουργεί μια υπηρεσία η οποία έχει πλήρη εξάρτηση από κάποιον εργολάβο. Είναι άλλο το κομμάτι της ενίσχυσης, που αυτό το κομμάτι που έρχεται να ενισχύσει ένας ιδιώτης, μπορώ σε μια ώρα κρίσης να το κάνω με την υπηρεσία, όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να το εκτελέσω και με την υπηρεσία την αποκομιδή, αν θέλετε, μόνο, ή να καλύψω μια βασική ανάγκη. Και είναι τελείως διαφορετικό να έχω μια πλήρη εξάρτηση από κάποιον ανάδοχο, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που είναι τόσο ευαίσθητες και αφορούν την καθημερινότητά μας. Καταλάβατε. Αυτή είναι η κεντρικότερη ιδέα και η φιλοσοφία, και η σύμβαση αυτή, κύριε Ψωμανίκη, θα πρέπει να επαναξεταστεί. Δηλαδή, έχουμε 2 συν 2 χρόνια. Έχουμε το πρώτο έτος να δούμε πώς θα λειτουργήσει, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Έχουμε ψηφίσει τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών να βγουν προκηρύξεις για νέες θέσεις, μόνιμες θέσεις, να δούμε αν θα καλυφθούν σε επίπεδο Δήμου. Και στο πρώτο έτος να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και να τις κοστολογήσουμε όπως πρέπει. Και αν θέλετε να ξαναβγάλουμε διαγωνισμό αμέσως στο τέλος του πρώτου έτους,
0: ούτως
1: ώστε παράλληλα να τρέχει ο διαγωνισμός και να έχουμε βγάλει νέο διαγωνισμό με τα πραγματικά δεδομένα.
0: Και το πραγματικό κόστος.
1: Το πραγματικό κόστος, τα πραγματικά δεδομένα.
0: Εξού και η ανταποδοτικότητα που λέμε.
1: Πολύ σωστά. Γιατί προσέξτε, πολιτική δεν είναι να παίρνω όσα χρήματα θέλω και να ασκώ πολιτική. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ο χρήσιμος και ο κοινωνικά δίκαιος πολιτικός είναι αυτός που μεγιστοποιεί το κοινωνικό όφελος με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αυτό είναι πολιτική. Δεν είναι παίρνουμε όσα χρήματα χρειαζόμαστε και τα δίνουμε και φέρνουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Προφανώς
1: δεν αξιολογείται αυτό το πράγμα.
0: Ούτε στην πολιτική, ούτε στον ιδιωτικό τομέα.
1: Πουθενά. Σωστά. Προφανώς, ούτε καν στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ακριβώς. Θέλω όμως, επειδή είπατε πολιτική, να σταθώ λίγο στα 2 λεπτά που μας απομένουν. Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, θέλω να πω. Και επειδή είπατε για πολιτική, ξέρετε, ο δήμαρχος, ο κάθε δήμαρχος του Δήμου Ηρακλείου, που είναι η 4η πόλη πανελλαδικά, για μένα, και το έχω πει πολλές φορές από το μικρόφωνο εδώ του Κρέτα One 102,3, οφείλει να είναι πολιτικός δήμαρχος. Δηλαδή δεν οφείλει μόνο να διαχειρίζεται την καθημερινότητα, βλέπε απορρίμματα, βλέπε κυκλοφοριακό, βλέπε το νερό, την καθημερινότητα των δημοτών. Οφείλει να έχει και μια πολιτική συνολική στάση και διεκδίκηση και από την κεντρική εξουσία κλπ. Πού θέλω να καταλήξω, για να πάμε στο ζήτημα του μεταναστευτικού και της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Θεωρείτε ότι έπρεπε ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί το είπατε νωρίτερα σε μια αποστροφή του λόγου σας, να είχε μπει στη διαδικασία, αφού λάβει ποιες είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές από το Υπουργείο, να υποδείξει ο Δήμος το σημείο ή αν θέλετε όλη η Δήμη και η Περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Το σημείο εκείνο στο οποίο θα μπορούσε να γίνει η δομή, προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, κύριε Σαμαγή.
1: Είναι προφανές, κύριε Ψωμανή, για αυτό που λέτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, όταν η πολιτεία δεν ασχολείται να λύσει τα ζητήματα αυτά όπως πρέπει, ούτε η Ευρώπη δεν ασχολείται να λύσει τα προβλήματα αυτά όπως πρέπει, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση να βγει μπροστά και να δώσει τη λύση, έστω την προσωρινή λύση, διότι δεν είναι οριστική λύση αυτή, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και δεν είναι και αρμοδιότητα.
1: Είναι μια διαχείριση. Ακριβώς, και δεν είναι και αρμοδιότητά της.
0: Γιατί αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιείται από τη Δημοτική Αρχή σήμερα. Ότι δεν είναι αρμοδιότητά μου, άρα δεν παίρνω θέση.
1: Αρμοδιότητά μας μπορεί να μην είναι και το αεροδρόμιο, στο, αν τελικά το διοκτησιακό δεν καταλήξω. Τι σημαίνει, δεν έχουμε αρμοδιότητα και δεν έχουμε λόγο για το νέο αεροδρόμιο, το τι θα συμβεί εκεί. Δεν θα είναι αρμοδιότητά μας αν δεν έχουμε. Είναι εντός διοικητικών μας ορίων. Όταν σου ζητάνε λοιπόν, βλέπεις το πρόβλημα να έρχεται. Το συζητάμε 2 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Με το μεταναστευτικό. Έπρεπε ήδη να έχει μία πρόταση. Και να σας πω, εγώ κατέθεσα την πρότασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο λέγοντας ότι επί της αρχής θα πρέπει αυτή η δομή να πάει στο σημείο είσοδος αυτών των ανθρώπων, δηλαδή στο Νότο, στη Μεσαρά. Mm-hmm. Για διάφορους λόγους, κοινωνικούς, οικονομικούς, πρακτικούς, για 1000 λόγους. Και να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος Ηρακλείου, η οποία έχει αστικά χαρακτηριστικά. Όμως, από τη στιγμή που καταλήξαμε να έρθει εντός διοικητικών ορίων Δήμου Ηρακλείου, δεν ξέρω πώς, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: μάλιστα,
1: δεν ξέρω πώς καταλήξαμε εκεί, θα έπρεπε ο Δήμος Ηρακλείου να έχει μια πρόταση μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, μαζί με τους άλλους Δήμους, μαζί με την ΠΕΔ Κρήτης και να δοθεί μια λύση, προσωρινή λύση για αυτό το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, εχθές μάλιστα το συζητούσαμε με τον κύριο Σφαγιανάκη. Το συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος στην Χάνα είναι στο λιμενικό, έχει γίνει μια πολιτική έτσι, διαδικασία, έχουν δοθεί κάποια μέσα στην Λιβύη και προσπαθεί να δοθεί.
0: Γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν είναι έχει σε έξαρση το φαινόμενο
1: σωστά,
0: αυτή
1: σωστά,
0: την περίοδο.
1: Έχει περιοριστεί λιγάκι.
0: Αλλά είναι προσωρινό.
1: Είναι προσωρινό, έχει μεταφερθεί το ζήτημα.
0: Έχουμε στο 30 δευτερόλεπτα κύριε Σαμάκη και με αυτό κλείστε. Πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα.
1: Όντως πέρασε. Είναι πολλά, τα θέματα,
0: να συζητήσουμε ξανά.
1: Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Νομίζω ότι βάλαμε όλα τα ζητήματα, τα βασικά ζητήματα που θέσαμε. Εδώ είμαστε παρόντες. Με όποιο θεσμικό ρόλο έχουμε, με το ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου, του επικεφαλής, αν θέλετε, μιας παράταξης, η οποία δεν κατέβηκε σε εκλογές, αλλά συνεργάστηκε με τον
0: μάλιστα.
1: κύριο Καλοκαιρινό. Θα θέτουμε όλα τα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο και θα προσπαθήσουμε να παράξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από όποια θέση και αν βρισκόμαστε για τους δημότες του Ηρακλείου, για την πόλη του Ηρακλείου.
0: Άρα, αυτό να το λάβουμε, ακόμα και αν διαφωνείτε, λοιπόν, θα εκφράζετε αυτό.
1: Προφανώς θα εκφράζετε η διαφωνία και πάντα, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό και θέλω να καταγραφεί, ότι η όποια διαφωνία μπορεί να υπάρχει είναι προς όφελος των δημοτών και θέλω να ακούγεται. Δηλαδή, είναι ίσως η μοναδική φορά που δεν ακούγεται η αντιπολίτευση αλλά και η συμπολίτευση, δηλαδή η αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό πρέπει κάποιος να έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτοδιοίκηση ως έννοια. Είναι ο κοντινότερος θεσμός στον πολίτη, αφορά σε συνεργασίες, συγκλήσεις, συνέργειες και ακούμε τη διαφορετική άποψη για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σαμάκη. Φίλες και φίλοι, πολύ γρήγορα έχουμε περάσει το όριο του χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γιάννης Ραψομανίκης ήταν στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή, Μανώλης Τσουρουνάκης στην εικόνα. Μένετε συντονισμένοι.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα που φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι προχώρησαν οι αρχές. Η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί και βρίσκεται σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απόλλων Φραγκιαδάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τη φωτιά στο Μελιδοχώρι εξαιρετικά δύσκολη, επισημένοντας πως εκδηλώθηκε κάτω από αντίξουες καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Δύσκολη αλλά αναγκαία η απόφαση αποχώρησής μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η κατάσταση στο κόμμα επιδεινώνεται συνεχώς και η εικόνα που εκπέμπει προς την κοινωνία δεν τιμά κανέναν, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Χάρης Μαμουλάκης. Την ίδια ώρα την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή της τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ στο ύψος των Καλυβών Χανίων όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. 3 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων. Διώξεις σε βάρος 22 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτών, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις φερόμενες παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα για 7η ημέρα, ενώ παραμένει η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?

0: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
0: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε ο 35χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί και βρίσκεται σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης Απόλλων Φραγκιαδάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τη φωτιά στο Μελιδοχώρι εξαιρετικά δύσκολη, επισημένοντας πως εκδηλώθηκε κάτω από αντίξουες καιρικές συνθήκες. Συνελήφθη άνδρας στα Χανιά για φωτιά που φέρεται να προκάλεσε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία. Δύσκολη αλλά αναγκαία η απόφαση αποχώρησής μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η κατάσταση στο κόμμα επιδεινώνεται συνεχώς και η εικόνα που εκπέμπει προς την κοινωνία δεν τιμά κανένα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Χάρης Μαμουλάκης. Την ίδια ώρα την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή της τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Ποινικές διώξεις σε βάρον τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα και Χρήστο Μπουκόρο. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ στο ύψος των Καλυβών Χανίων όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα για 7η ημέρα ενώ παραμένει η κρίση στα στενά του Ορμούς. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη,

0: μακαρόνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε ο 35χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μελιδοχώρι. Η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί και βρίσκεται σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης Απόλλων Φραγκιαδάκης, περιγράφοντας τη φωτιά στο Μελιδοχώρι ως μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ημερών, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της. Συνελήφθη ένα άτομο στα Χανιά για φωτιά που φέρεται να προκάλεσε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία. Δύσκολη αλλά αναγκαία η απόφαση αποχώρησής μου από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η κατάσταση στο κόμμα επιδεινώνεται συνεχώς και η εικόνα που εκπέμπει προς την κοινωνία δεν τιμά κανένα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Χάρης Μαμουλάκης. Την ίδια ώρα, ανεξάρτητη βουλευτής είναι πλέον και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημότες του Ηρακλείου πληρώνουν νερό ίδρευσης, αλλά καταναλώνουν νερό άδρευσης, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο χημικός Γιάννης Μπαλαχούτης. Ποινικές διώξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των ενεργεία βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, Μάξιμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστου Μπουκόρου. Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα για 7η ημέρα, ενώ παραμένει η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο?

0: 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ουργιάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση και όλοι εσείς που μας ακούτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το creta1.gr. Πέραν του να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα, πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε μας βλέπετε, στην κόκκινη μας ακούτε και από τις δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί για τα επόμενα δηλαδή περίπου 50 λεπτά. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου 2026 και μάθαμε το ζευγάρι του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, την Κυριακή είναι ο τελικός, αλλά ουσιαστικά τώρα δύο ματσάκια μείνανε. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουν περάσει 102 παιχνίδια. Εμένα προσωπικά δεν μου φάνηκε. Δεν πέρασε δηλαδή σαν αστραπή αυτό το χρονικό διάστημα. Και δεν είναι μόνο το ότι

είναι το αντικείμενο μου και τα παρακολουθούσα ανελιπώς. Αρκετά ήταν τα παιχνίδια που δεν είδα, μάλλον περισσότερα ήταν τα παιχνίδια που δεν είδα από αυτά που είδα. Ευνόητοι οι λόγοι, δεν υπάρχει τόσο πολύ χρόνο, είναι και το ακατάλληλο της ώρας. Θέλω να πούμε αυτό ότι ήταν ένα είναι, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι ένα μουντιάλ το οποίο θα μας μείνει στη μνήμη και στην ιστορία για πολλούς και διάφορους λόγους, και ευχάριστους, θετικούς και δυσάρεστους, αρνητικούς και ουδέτερους. Θα έχει δηλαδή έτσι πραγματάκια τα οποία θα έχουμε να συζητάμε για αυτή την διοργάνωση. Αυτό που θα μας απασχολεί μας περισσότερο είναι το αγωνιστικό κομμάτι, είναι το ποιος θα καταφέρει να σηκώσει το κύπελο σε ένα ζευγάρι το οποίο πανάξια έφτασε μέχρι τον τελικό, εκεί όπου πλέον δεν υπάρχει φαβορί. Μιλάμε για την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες του πλανήτη. Το νούμερο 1 με το νούμερο 2, η πρώτη στην κατηγορία της FIFA εθνική με την δεύτερη, η Αργεντινή λοιπόν με την Ισπανία. Χθες ήταν ένα αρκετά καλό παιχνίδι, αρκετά ενδιαφέρον. Η Αγγλία έδειξε ότι θα μπορούσε να κάνει την υπέρβαση, μολονότι δεν φαινόταν αρχικά ότι θα χρειαζόταν να γίνει υπέρβαση εκ μέρους των Άγγλων για να πάρουν την πρόκριση. Η εξέλιξη του παιχνιδιού έδειξε ότι χρειαζόταν να γίνει αυτή η υπέρβαση. Πέτυχε το γκολ, πήρε το προβάδισμα και όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να φτάσει στον τελικό. Προφανώς και ο τρόπος διαχείρισης του παιχνιδιού από έναν από τους κορυφαίους προπονητές του πλανήτη, όπως είναι ο Τούχελ, εντάξει δεν ήταν και ο πλέον εδεδειγμένος και φαίνεται και εκ του αποτελέσματος, γιατί ακόμα και αν περνούσε η Αγγλία, προφανώς θα στεκόμαστε όλοι στην μεγάλη επιτυχία και στη μεγάλη διάκριση, αλλά αυτό το οποίο είδαμε από το τελευταίο 20 λεπτό, η μίωρο μαζί με τις καθυστερήσεις, δεν νομίζω ότι έθελξε κανέναν. Δεν ήταν το ποδόσφαιρο το οποίο αρέσκεται ο κόσμος να βλέπει, να το πω έτσι απλά. Και οι Αργεντινοί όμως από την πλευρά τους έδειξαν ότι έπρεπε να φτάσουν και πάλι στην ανάγκη της μεγάλης ανατροπής, στην ανάγκη του να βγουν στον αγωνιστικό χώρο οι ικανότητες όλων των ποδοσφαιριστών τους και κυρίως βέβαια του Λιονέλ Μέση, για τον οποίο πλέον ό,τι και να πει ο πλανήτης είναι λίγο. Δεν χρειαζόταν βέβαια αυτό το παιχνίδι, ούτε το προηγούμενο, ούτε το προπροηγούμενο, έχει κάνει ήδη τόσα πολλά στη ζωή του αυτά τα 25 χρόνια που βρίσκεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Απλά είναι το ότι πλέον στα 39 του, 40 του αρχίζει να δείχνει ότι και για αυτόν, όπως και για το σε εισαγωγικά Άλεξ αντίπαλο δέος, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η ηλικία είναι κυριολεκτικά ένας αριθμός. Πάμπολα τα επιτεύγματα του Αργεντινού Σταρ, ο οποίος προφανώς και αν η Αργεντινή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο, θα είναι ο ηγέτης της, θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει πετύχει πράγματα τα οποία δεν έχει πετύχει κανείς άλλος. Αρκετά είναι βέβαια αυτά τα οποία ήδη έχει πετύχει και δεν έχει πετύχει κανείς άλλος, αλλά θα προσθεθεί ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο. Και το λέμε αυτό γιατί μέχρι την τελευταία διοργάνωση έλεγαν ότι ναι, έχει πάρει Champions League, έχει πάρει χρυσές μπάλες, έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελα εδώ και εκεί, αλλά εκεί η εθνική τώρα είναι μουντιάλ κτλ. Και δείχνει τώρα ότι στη δύση της καριέρας του είναι ικανός να κάνει κάτι το οποίο δεν έχουν κάνει άλλοι. Και όλα αυτά βέβαια με απόλυτα ενεργό και επιδραστικό ρόλο. Είναι τα γκολ, είναι η assist, είναι οι προσπάθειες σε όλες τις
εκφάσεις του αγώνα, είναι τα φάουλ που κερδίζει, είναι οι ευκαιρίες που δημιουργεί, είναι τα προσδοκόμενα γκολ, τα ex goals όπως λέμε στο χωριό μου, είναι πάρα πολλά τα επιτεύγματα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Απέναντι στην Ισπανία, μια Ισπανία που και αυτή έχει τους ηγέτες της και αυτή έχει τους αστέρες της, όχι όμως τον έναν με το εκτόπισμα, με το παράστημα που έχει ο Μέση. Ο Γιαμάλ είναι αυτός ο οποίος είναι πλέον πολύ διαφημισμένος και όχι άδικα παίκτης, και ανοίγω παρένθεση, δεν είναι τωρινή η υπόθεση αυτή, αλλά επανέρχεται στην επικαιρότητα λόγω της επικείμενης μονομαχίας, σε εισαγωγικά η λέξη, των δύο ανδρών. Η περιβόητη φωτογράφηση, κοινή φωτογράφηση που είχαν κάνει ο Λιονέλ Μέση με τον Γιαμάλ πριν 19 χρόνια, τότε που ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ένα βρέφος, στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής καμπάνιας της UNICEF είχαν δηλώσει συμμετοχή διάφορες οικογένειες εκεί της Βαρκελόνης, και μετά από κλήρωση επιλέχθηκε η οικογένεια και βέβαια ο ίδιος ο Λαμίν Γιαμάλ να πρωταγωνιστεί στη συγκεκριμένη φωτογράφηση. Ήταν λοιπόν μια φωτογράφηση για την εφημερίδα Diario Sport σε συνεργασία με τη UNICEF, εκεί όπου για φιλανθρωπικό σκοπό βέβαια και κατά του ρατσισμού και γενικά, δηλαδή είχε έτσι πολλά κοινωνικά μηνύματα συγκεκριμένη φωτογραφία, εκεί όπου πιτσιρικάς αλλά στα 20 του ο Μέση ήταν ήδη φτασμένος παίκτης, δεν ήταν φέρελπης πιτσιρικάς, ήταν ήδη ένας έτοιμος παίκτης, κάνει μπάνιο ένα ολίγων μηνών παιδάκι, και αυτό το ολίγων μηνών παιδάκι είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Ειλικρινά νομίζω ότι οποιοδήποτε σεναριογράφος ή συγγραφέας δεν θα είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτεί κάτι τέτοιο για να φτιάξει ένα σενάριο ή να το βάλει τίτλο σε ένα βιβλίο. Κυκλοφορούν ευρέως οι φωτογραφίες αυτές από εκείνο το ημερολόγιο, μπορείτε να δείτε το θέμα και στο kretovati.gr. Και κλείνουμε λοιπόν αυτή την παρένθεση με το συγκεκριμένο πολύ ωραίο ιστορικό, μοιραίο, με την καλή του όρου, περιστατικό, αυτή τη συγκυρία, για να επιστρέψουμε λοιπόν στα του τελικού. Η Ισπανία είναι επίσης μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα το οποίο είχε την πρώτη αγωνιστική, έδειξε όμως ότι στην συνέχεια είναι μια ομάδα που έχει αρχή, έχει μέση, έχει τέλος, έχει αγωνιστικό στυλ και αγωνιστική φιλοσοφία συγκεκριμένη σε κάθε παιχνίδι, δεν παρεκκλίνει αυτής ανάλογα με τον αντίπαλο και δεν αφήνει και κανέναν αντίπαλο να της χαλάσει αυτή την φιλοσοφία και αυτή την νοοτροπία. Και καλό ποδόσφαιρο και ουσιαστικό ποδόσφαιρο και ποιοτικό. Γενικά είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις και δικαία έφτασε μέχρι τον τελικό. Πλέον όλα ανοιχτά στην αναμέτρηση αυτή. Όποιος και να νικήσει δεν θα προκαλέσει έκπληξη. Το μόνο που σε εισαγωγικά λέξη θα προκληθεί η συζήτηση είναι για τα ακόλουθα που θα έχει η συγκεκριμένη κατάκτηση του τίτλου. Λίγο υπομονή, έρχεται και η Κυριακή, 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός.

0: Αυτά λοιπόν για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής, τα μεγάλα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι και αυτό λέει και ο Σωτήρης εδώ σε ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει, ούτε εγώ είδα όλα τα παιχνίδια, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι είδα, δεν μπορώ να πω ότι από αυτά που είδα ήταν κάποιο που να με απογοήτευσε. Ναι, εντάξει, κάποια παιχνίδια είχαν έτσι λίγο, ήταν λίγο μέτρια, κάποια άλλα ήταν έτσι λίγο πιο συναρπαστικά. Αλλά τουλάχιστον ξαναλέω και εγώ από αυτά που είδα δεν μπορώ να πω ότι έχασα το απόγευμά μου ή το βράδυ μου παρακολουθώντας αυτή την αναμέτρηση. Ο Βαγγέλης στέλνει την καλημέρα του. Τι έγινε, ερμάνο, θα γίνει επιτέλους καμιά μεταγραφή? Για ποια ομάδα, Βαγγέλη? Εντάξει, φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στον Όφη. Θα γίνει μεταγραφή, θα γίνει. Θα γίνουν όλα όλα στην ώρα τους. Αληθεύεται ότι έχει έρθει πρόταση για πακέτο. Αληθεύεται ότι έχει έρθει πρόταση πακέτο για Αποστολάκη Θεοδοσουλάκη από μεγάλη ομάδα του εξωτερικού? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ μου κάτι τέτοιο. Θα δούμε αν έχουν κάποιο άλλο μήνυμα. Για να πάμε. Λοιπόν, όχι, δεν έχουν κάποιο άλλο μήνυμα. Δεν προκύπτει από το δικό μου ρεπορτάζ, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο για πρόταση πακέτο για τα δύο και τους δύο ποδοσφαιριστές από ομάδα του εξωτερικού, όπως λέει εδώ ο φίλος Νίξαρ 4. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Σίγουρα πάντως και ο Θεοδοσουλάκης και ο Αποστολάκης είναι ποδοσφαιριστές που δεν αφήνουν αδιάφορες πολλές ομάδες, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Έχουν όμως αμφότερη, δεσμεύονται με συμβόλαιο με τον Όφη. Προφανώς, όπως έχει δείξει στο παρελθόν Όφη, για όλους τους ποδοσφαιριστές, αν έρθει πρόταση που τον ικανοποιεί οικονομικά, θα μπει στη διαδικασία να την συζητήσει. Όμως δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση. Και για τα μεταγραφικά που λέει και ο προηγούμενος φίλος, περιμένουμε ότι σύντομα θα γίνει η επόμενη κίνηση. Βέβαια, αυτό το λέμε τώρα κοντά μια εβδομάδα και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είναι και τα παιχνίδια τακτικής, είναι και τα όλα όσα παίζουν ρόλο σε αυτές τις κινήσεις, αλλά κυρίως είναι το ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες, ο οποίους έχουν γίνει κρούσεις και προτάσεις, είναι που θέλει ο Κόντης. Δεν έχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα, δεν υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό. Είναι όμως κάτι το οποίο μέχρι την Τρίτη, που θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία, θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Το θέμα του επιθετικού, όπως έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, είναι πιο προχωρημένο, οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθουν οι απαντήσεις. Είναι πιθανό η προσθήκη να γίνει επί Ολλανδικού εδάφους, ενώ δηλαδή ότι μπορεί τα γραφειοκρατικά να έχουν ολοκληρωθεί και να φύγει ο παίκτης να βρει την ομάδα στην Ολλανδία, να μην προλάβει δηλαδή να κάνει κάποια προπόνηση εδώ. Ούτως ή άλλως σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, είναι το Σάββατο και είναι και τη Δευτέρα. Βέβαια τη Δευτέρα δεν ξέρω, μπορεί να δώσει ρεπό στους παίκτες, να κάνει προπόνηση την Κυριακή και να δώσει τη Δευτέρα ρεπό, γιατί την Τρίτη είναι η αναχώρηση. Εν πάση περιπτώσει είναι 3-4 προπονήσεις ακόμα και είναι δύσκολο σε 3-4 προπονήσεις ο παίκτης και να συμφωνήσει και να έρθει, να περάσει τα ιατρικά, να γίνουν υπογραφές και να ενσωματωθεί. Οπότε η ενσωμάτωσή του, καθώς θα σε πρώτη φάση, μιλάμε για τον επιθετικό. Είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά, αλλά το επιθετικό ξαναλέμε ότι είναι λίγο πιο προχωρημένη. Θα υπάρξει η αναχώρησή του να βρει την αποστολή στο εξωτερικό, να ενσωματωθεί σε αυτήν. Απόψε το βράδυ στις 9 θα γίνει και η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Θα μάθουμε τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει ο Όφη τις υπόλοιπες ομάδες του εφετινού πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πιο ενισχυμένη την Θεσσαλονίκη, με την παρουσία πλέον και του Ηρακλή, με 3 εκπροσώπους η Θεσσαλονίκη. Τα δεδομένα της πρωτεύουσας γνωστά, οι 3 μεγάλοι, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά. Η Πελοπόννησος απέκτησε δεύτερη ομάδα, Καλαμάτα, και μαζί με τον Αστέρα εκπροσωπούν την Πελοπόννησο. Και υπάρχει ο Πανετολικός, ο Βόλος και ο Όφη από τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμέρισματα. Ένα πρωτάθλημα λοιπόν, τη σειρά των αγώνων του οποίου και Όφη όπως και όλες οι ομάδες θα μάθουν το βράδυ. Φαντάζομαι ότι μετά τις ομιλίες και όλα τα σχετικά θα γίνει και η κλήρωση. Εντάξει, η κλήρωση είναι θέμα λεπτών. Τα διαδικαστικά είναι, τα τελετουργικά είναι αυτά τα οποία παίρνουν περισσότερο χρόνο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη επίσημη παρουσία ως πρόεδρο της Super League του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος από χθες είναι ο νέος πρόεδρος της Super League. Βρέθηκε λοιπόν συμβαστική λύση, ο κύριος Μαρινάκης αποδέχθηκε την εισήγηση της ΕΠΟ προκειμένου να υπάρξει εναλλάξ ποδοσφαιρική θητεία. Θα υπάρξει λοιπόν φέτος μια παρένθεση με τον κύριο Αλαφούζο και του χρόνου θα επιστρέψει και πάλι στην Προεδρία ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος στις δηλώσεις του, μάλλον στην τοποθέτησή του για την απόφαση αυτή της ισοπαλίας και την οριακή κίνηση της ΕΠΟ, ήταν λαύρος. Μίλησε για εκβιασμούς, μίλησε για πολιτικές πιέσεις, έβαλε και πάλι στο στόχαστρο τον Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση, με την οποία πλέον είναι σε ανοιχτή κόντρα, αλλά θυμάμαι ότι προετών ήταν ο άνθρωπος που όθησε τα μάλα η Νέα Δημοκρατία να βγει στην εξουσία. Στην πορεία βέβαια κάτι δεν πήγε καλά στη συνεργασία των δύο πλευρών και πλέον είναι στα χαρακόμματα οι δύο πλευρές. Όπως συνέβη και στην περίπτωση με τον ΠΑΟΚ. Και εκεί προετών υπήρξε η συμμαχία για την ΕΠΟ, πάλι τα άσπασαν στην πορεία και τώρα και πάλι είναι στα χαρακόμματα και με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, η κυβέρνηση και ο κύριος Αλαφούζος βρέθηκαν στο στόχαστρο των δηλώσεων του κύριου Μαρινάκη. Ξαναλέω πράγματα, βαριές φράσεις, όταν μιλάς για εκβιασμούς, όταν μιλάς για πολιτικές πιέσεις, ενδεχομένως να πρέπει να τα αποδείξεις κιόλας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η διοργανώτρια αρχή έχει πλέον νέο πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Απόψε το βράδυ θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα έχει να πει στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Και βέβαια να μάθουμε και το πρόγραμμα το οποίο θα έχει ο Όφη 22-23. Πιθανότατα 23 θα είναι η ημερομηνία που θα αγωνιστεί ο Όφη. Θυμίζουμε ότι 17 έχει το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου, που ελπίζουμε να είναι. Μάλλον το πρώτο νοκάουτ είναι. Ακολουθεί μετά το πρωτάθλημα, έχουμε μετά τον επαναληπτικό. Πρώτο παιχνίδι βέβαια θυμίζουμε ότι είναι ο τελικός του Super Cup με την ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα συζητήσουμε για μπάσκετ, καθώς είχαμε χθες βέβαια και την επιτυχία της εθνικής μας ομάδας νέων ανδρών, της εθνικής μας κάτω των 20, η οποία ανοίξε το Ισραήλ και πλέον απόψε έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Σερβία, με φόντο την τετράδα. Είναι στην προημιτελική φάση η εθνική μας ομάδα. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με αυτή την ωραία μπασκετική συζήτηση, την οποία θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, όπως και τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Όλα αυτά όμως μετά τις διαφημίσεις.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα Κράνος.
9: Φόρα Κράνος.
10: Φόρα Κράνος.
11: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία, Κρήτα Βαν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Με μπάσκετ θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει μεγάλη πορεία στον χώρο του μπάσκετ ως προπονητής και αυτές τις μέρες βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταλαμβαδεύσει τις γνώσεις του σε νέα παιδιά, σε μικρά παιδιά στο πλαίσιο του camp που διοργανώνει η ομάδα του Ηροδότου. Ο coach Μάνος Μανουσέλης είναι μαζί μας. Καλησπέρα coach.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι από τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους. Έχεις δουλέψει πάρα πολύ σε μικρές ηλικίες στις εθνικές ομάδες για να μεταφέρεις γνώσεις στα μικρά παιδιά εδώ της Κρήτης σε αυτό το σεμινάριο, το camp το οποίο πραγματοποιεί ο Ηρόδοτος. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι θα ακούσουν από εσένα τα παιδιά που θα δώσουν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση?
1: Έχει πολλούς καλούς προπονητές, επικεφαλής το Γιώργο Μακράκη, και δεν θα κάνουμε τίποτα τρομερό. Εδώ ερεθίσματα θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά και μια συνέχεια στις γνώσεις που ήδη τους δίνουν οι προπονητές τους. Είμαστε εδώ μαζί με τον coach Larry Davis και τον coach Evan Σιράκη, δύο παιδιά που είχαμε δουλέψει μαζί και στην Αθήνα στο Camp Protea, στη Βούλα, και ήταν πολύ πετυχημένη η εμπειρία εκεί για τα παιδιά, και θέλουμε στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που έχουμε με τον Ηρόδοτο να κάνουμε όσο γίνεται πιο θετική την εμπειρία των παιδιών στο μπάσκετ και να φροντίσουμε με τον τρόπο που θα τους μιλήσουμε να το κάνουν να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο το παιχνίδι και αν είναι δυνατόν να ξοδέψουν περισσότερο χρόνο παίζοντας μπάσκετ.
0: Γιατί μίλησες για ερεθίσματα. Έχουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας, τα μικρά παιδιά, ερεθίσματα για τον αθλητισμό και συγκεκριμένα για το μπάσκετ μέσα σε αυτή την κοινωνία, τις απαιτήσεις, τα σχολεία, τις επιδράσεις που έχουν με όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους?
1: Κοίταξε, ο μεγαλύτερος αντίπαλος αυτή τη στιγμή για τα παιδιά είναι το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ. Εκεί δυστυχώς ξοδεύουν το χρόνο τους. Και το να καταφέρουμε εμείς οι πιο μεγάλοι να τους δώσουμε έτσι ας πούμε ένα λόγο για να σηκωθούν από τον καναπέ και να κινηθούν, να κινητοποιηθούν, είναι σημαντικό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που ταιριάζει πολύ στα παιδιά που είναι που ζουν στις πόλεις, και νομίζω ότι επειδή έχουμε και την τύχη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχουμε ενδάλματα σαν τον Αντετοκούμπο, έχουμε μια αληθινή ευκαιρία που να δώσουμε κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ και να βγάλουμε και καινούριους παίκτες που τόσο μας λείπουν πια και για τις εθνικές ομάδες και για ακόμη και για τους συλλόγους μας.
0: Και εδώ θέλω να σταθούμε τώρα. Εντάξει, διαχρονικά από το 85 και μετά, 86, η Ελλάδα είναι μια χώρα που το μπάσκετ είναι το εθνικό της άθλημα. Έχουμε τεράστιες και σημαντικές και μεγάλες επιτυχίες, 2 ευρωπαϊκά, έχουμε αργυρά σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά. Έρχεται από πίσω όλα αυτά τα χρόνια νέα γενιά που να μπορεί να ακολουθήσει αυτή την πορεία, ενώ ότι να μπορούν να αντικαθιστούν στην εθνική ομάδα τους αθλητές που σταματούν για να μπορεί να βρίσκεται το εθνικό μας συγκρότημα σε υψηλό επίπεδο.
1: Ναι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Έχουν γίνει πολλά λάθη και στο μακρινό και στο κοντινό, στο μακρινό παρελθόν σίγουρα, και τώρα γίνονται λάθη. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα έχουν από ελάχιστος έως καθόλου Έλληνες παίκτες που να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι τους και στα αποτελέσματα που παίρνουν. και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι στο κοντινό μέλλον. Η δουλειά που γίνεται από τις λόγους της Ομοσπονδίας είναι δεδομένη, αλλά όταν βάζεις τόσο ψηλά τον πύχη δεν είναι εύκολο να βρεθούν παιδιά σαν το Διαμαντίδη, το Σπανούλη, το Φώτση, το Τζεσταρί, όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν την Ελλάδα, βγάλαν την Ελλάδα στους δρόμους τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως είναι με υπομονή και με διαφορετική προσέγγιση από τους συλλόγους, γιατί τώρα πια οι παλιές μέθοδοι προπόνησης δεν είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Να έχουμε μια διαφορετική κατάληξη αν πραγματικά συντεταγμένα και όλοι μαζί καταλάβουμε το πρόβλημα και προσπαθήσουμε να το λύσουμε.
0: Βλέπουμε να γίνεται πάντως προσπάθεια στις μικρές εθνικές ομάδες, που όμως κάπου δείχνουν αυτά τα παιδιά ότι σαν να φρενάρει η εξέλιξη και η πορεία τους. Δηλαδή όταν έρθει η ώρα να γίνουν άνδρες, να το πω έτσι, ηλικιακά, αυτό που είπε σκότς είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν βρίσκουν εύκολα θέσεις στους ισχυρούς και αναζητούν αρκετή την τύχη τους στο εξωτερικό.
1: Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει. Όσο μπαίνει ψηλά ο πύχης, πολύ δύσκολα θα είναι εύκολο να παίξει κάποιος στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό και αντίστοιχα και στην Εθνική Ομάδα. Βέβαια, στην Εθνική Ομάδα κάποιοι πρέπει να παίζουν και είδατε τα τελευταία αποτελέσματα και με την Πορτογαλία και με τη Ρουμανία δεν ήταν τόσο πολύ καλά. Βέβαια, έχουμε παίκτες που δεν πήγαν να παίξουν στα συγκεκριμένα μάτς και νομίζω ότι τώρα θα γίνει μια διαφορετική προσέγγιση από τα παιχνίδια γιατί θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον να αποκριθούμε στο παγκόσμιο, αλλά το πρόβλημα είναι δεδομένο ότι υπάρχει.
0: Και αυτό που τόνισες πριν δείχνει ότι δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις για την εθνική μας ομάδα. Ναι, έχουμε έναν Αντετοκούνμπο, ένα σημείο αναφοράς παγκόσμιο. Υπάρχουν 4-5 παίκτες που έχουν σημαντικό ρόλο στις ομάδες τους. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, κοίταξε. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι να πούμε ότι υπάρχει κάποια μεγάλη δεξαμενή με παίκτες η οποία θα μας δώσει λύση στο πρόβλημα δεν υπάρχει. Θα πρέπει με το υπάρχον υλικό που έχουμε και με υπομονή και με διαφορετική προσέγγιση και οι κανονισμοί πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να έχουμε στη γάμα εθνική και στη β' εθνική Αμερικάνους ας πούμε και να μην παίζουν, να μην παίζουν οι Έλληνες παίκτες. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει και οι σύλλογοι να μπουν στη διαδικασία να εμπιστευτούν περισσότερο τα νέα παιδιά γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι χρειάζεται ορισμένες φορές να υπάρξουν οι περιορισμοί ώστε να οθήσουν τους συλλόγους στο να εμπιστευτούν τους νέους παίκτες, τους Έλληνες νέους παίκτες.
1: Προφανώς.
0: Και το βλέπουμε αυτό και στο ποδόσφαιρο που έχουν βάλει ένα κανονισμό στο κύπελο για δύο νέους παίκτες. Τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλές από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Εδώ στην Κρήτη πώς το βλέπεις το επίπεδο του μπάσκετ, coach?
1: Κοίταξε, είναι σημαντικό ότι το Αργαλοχώρι ανέβηκε στην Α2. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό τώρα ολόκληρη η Κρήτη να μην έχει ομάδες στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες και ακόμα και στην Α1 θα πρέπει να υπάρχει ομάδα. Ελπίζω ότι στο κοντινό μέλλον θα αλλάξει αυτό και θα μπορέσουμε να δούμε ομάδες οι οποίες θα είναι σε ψηλό επίπεδο ώστε να υπάρχει κίνητρο για τα μικρά παιδιά για να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Αυτό που κάνει ο Ηρόδοτος είναι σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και άλλες ομάδες που θα μιμηθούν το παράδειγμα του.
0: Υπό την καθοδήγησή σου, οι μικρές εθνικές μας ομάδες και οι παιδών, οι εφήβων, οι νέων ανδρών έχουν διακρίσει ασημένια, χάλκινα, μετάλλια. Και τώρα βλέπουμε την εθνική νέων ανδρών να έχει απόψε την νίκησε το Ισραήλ και έχει τώρα τη μονομαχία με τη Σερβία. Υπάρχει υλικό που να μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα στη συγκεκριμένη ομάδα?
1: Κοίταξε, οι εποχές είναι διαφορετικές, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να κάνουμε συγκρίσεις. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι οι προπονητές κάνουν την καλύτερη δουλειά που μπορούν και θα πρέπει στην Ελλάδα δυστυχώς να έρθουν τα αποτελέσματα πρώτα και μετά να δούμε, να αναγνωρίσουμε το ταλέντο. Παιδιά που να ξεχωρίζουν έτσι με γυμνό μάτι δεν υπάρχουν και δεν νομίζω κιόλας ότι είμαστε στην εποχή που χρειαζόμαστε θαύματα. Χρειαζόμαστε απλά μια συγκροτημένη δουλειά, ξαναλέω, η οποία να αναδείξει το ταλέντο παιδιών, να δώσει την αυτοπεποίθηση που τους λείπει για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αποτελέσματα.
0: Η είσοδος ισχυρών παραγόντων στην Basket League που δείχνει, ισχυρών οικονομικά παραγόντων, που δείχνει ότι ενδεχομένως να κλείσει λίγο την ψαλίδα που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες από τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, που ενδεχομένως να βοηθήσει να γίνει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Βλέπεις να βοηθά και τις μικρότερες ηλικίες ή θα κάνει ακόμα μεγαλύτερο κακό?
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Τα παιδιά που υπάρχουν είναι αυτά που υπάρχουν. Δεν θα αλλάξει κάτι. Το αν πάρει ο Τολιόπουλος δηλαδή 1,2 ή 500, δεν θα αλλάξει κάτι στην υπόλοιπη βάση. Ούτε και τον Τολιόπουλο θα αλλάξει. Ο ίδιος παίκτης θα είναι. Ξαναλέω ότι δουλειά χρειάζεται και θα πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση μας. Θα πρέπει να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες σε παιδιά που δεν είναι γνωστά. Αυτούς που ξέρουμε, τους ξέρουμε.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, που δεν είναι πολύ αισιόδοξα αυτά που λέω, αλλά το να λέμε ότι είμαστε αυτό μας δεν έχει...
0: Προφανώς δεν είμαστε για να χαϊδεύουμε αυτιά και όταν άνθρωποι με τη δική σου εμπειρία καταθέτουν αυτές τις απόψεις, νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο.
1: Ένα διαφορετικό αποτέλεσμα θέλουμε. Και ο Αϊστάι το είπε. Πώς λένε, ο ορισμός της παρέννοιας είναι να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Όσο κάνουμε τα ίδια, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.
0: Και πάλι σε ευχαριστώ, κόουτς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.

Προφανώς δεν ήταν αισιοδοξά τα όσα μας είπε ο coach Μάνος Μανουσέλης, όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αποδεχθούμε και εμείς ως δημοσιογράφοι φιλαθλοί, αλλά κυρίως οι παράγοντες, αλλά και εμείς ως φιλαθλοί να έχουμε και τις ανάλογες απαιτήσεις από τις ομάδες μας. Δηλαδή όταν έχουμε μια ομάδα και παίρνουμε έναν νεαρό παίκτη με τη μορφή επένδυσης, αλλά δεν του δίνονται οι ευκαιρίες, ή όταν του δίνονται και η ομάδα δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε, τότε λέμε ότι δεν έφερε τον superstar και έβαλε τον πιτσιρικά. Κάπου στη μέση, όπως σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η υπόθεση. Και ακούσατε, ανέφερε και τον Τολιόπουλο. Τα βρήκε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Όπως επέστρεψε και ο Γιώργος Καρλής, ο Μιχάλης Καρλής επέστρεψε στην ομάδα του Ηροδότου, που συνεχίζει έτσι με σταθερά βήματα την ολοκλήρωση των μεταγραφών για την απαιτητική και δύσκολη χρονιά την οποία θα έχει στην National League 2. Μια κατηγορία, ας πούμε, που μπορούν και πρέπει να παίρνουν, και δεν αναφέρω μόνο στον Ηρώτο, γενικά σε όλες τις ομάδες, που πρέπει να παίρνουν ευκαιρίες τα παιδιά από τις ομάδες υποδομής. Για να υπάρχουν όμως παιδιά από τις ομάδες υποδομής, πρέπει να έχεις επενδύσει σε αυτές χρόνια πίσω. Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Το ίδιο ισχύει σε όλα τα αθλήματα. Βιαζόμαστε ως λαός και θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Θα ανοίξουμε μια παρένθεση, να μεταφέρουμε και εμείς, όπως ο ερασιτέχνης και η ΠΑΕΟΦΗ, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Αντώνη Γωνιανάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 70 του χρόνια. Όσοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και με τα του ΟΦΗ, δεν υπάρχει μέσα να μην γνωρίζετε τον Αντώνη Γωνιανάκη. Αυτή την συμπαθέστατη φυσιογνωμία, επί σειρά ετών, άοκνος εργάτης του ΟΦΗ, ήταν ο υπεύθυνος συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΟΦΗ. Έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές θέσεις. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 70 του χρόνια και η ΠΑΕΟΦΗ και ο ερασιτέχνης εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους. Να μεταφέρουμε κι εμείς τα δικά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Αντώνη Γωνιανάκη. Στο βόλεϊ λέγαμε χθες ότι είχαμε την κλήρωση του Challenge Cup, δεν την προλάβαμε να την μεταφέρουμε ζωντανά. Έμαθε ο Όφη την ομάδα που θα αντιμετωπίσει, είναι η Έλιος Γκρίζλς από τον Γκέσεν της Γερμανίας. Δύο αναμετρήσεις, πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία 10 ή 12 Νοεμβρίου, δεν έχει οριστεί ακόμα η συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα στις 17 ή στις 19 Νοεμβρίου. Ο επαναληπτικός θα γίνει στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, στο κλειστό του Βαρδινογιάννιου, που τα ξέρει όφη τι χρειάζεται για να μπορέσει να πάρει την πρόκληση στην επόμενη φάση του Challenge Cup. Ήδη και μόνο η συμμετοχή του και μόνο η παρουσία του στους 64 είναι μια σημαντική επιτυχία. Και εδώ γίνονται, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί το roster της ομάδας για την φετινή χρονιά και ελπίζουμε με τον Δεπέστελε, έναν προπονητή που έχει εμπειρία, να μπορέσει να συνεχίσει αυτή την καλή δουλειά που είχε ξεκινήσει ο Γιάννης Καλαμαζίδης.

Μιχάλης λέει, δεν έχει σημασία ρε μάνα το πρόγραμμα, μόλις θα παίξουμε. Όχι Μιχάλη μου, εγώ προσωπικά, εντάξει, σέβομαι αυτό που λες, αλλά διαφωνώ κάθετα. Για μένα παίζει σημασία το πρόγραμμα. Έτσι όπως φαίνεται, όχι θα πάρει κλειδά ρυθμό μαζί και με τις υπόλοιπες ομάδες που παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και θα αγωνιστεί εντός έδρας την πρώτη αγωνιστική. Θα ξεκινήσει εντός έδρας, είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται τα προηγούμενα χρόνια, έτσι σαν μορφή σε εισαγωγικά λέξη εξυπηρέτησης, βοήθειας στις ελληνικές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε ο ΟΦ θα ξεκινήσει εντός έδρας, πιθανότατα στις 23, 20 έχει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, 23 μετά 27 τον επαναληπτικό, οπότε ή μετά ή πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι που θα είναι εντός έδρας, θα έχει εντός έδρας αναμέτρηση, έτσι ώστε να αποφευθούν τα συνεχόμενα ταξίδια. Στις 9 το βράδυ η κλήρωση και θα μάθουμε το πρόγραμμα. Διαφωνώ φίλε μου που λες, γιατί έχει σημασία να έχεις ένα πρόγραμμα που θα σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις ένα καλό ξεκίνημα. Δηλαδή να ξεκινήσει εδώ στο Παγκρίτη, ας πούμε, με μια ομάδα θεωρητικά, έτσι, ισοδύναμη ή υποδέστερη, και να ξεκινήσει με μια καλή εμφάνιση και μια καλή νίκη. Από το να ξεκινήσει εκτός έδρας με κάποιον ισχυρό και να είναι ανάποδο το αποτέλεσμα. Παίζει όλο και η ψυχολογία και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Μπορούμε λοιπόν εδώ κάπου να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, στην τελευταία πρώτου τελικού, των τελικών μάλλον, γιατί έχουμε και το μικρό τελικό, αλλά εντάξει, δεν ξέρω πώς θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το μικρό τελικό, πρώτων τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τον Μάνο Σουριάπτα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, για χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σινετάκης. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται ενώ 7 ακόμα βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο. Για την υπόθεση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Συγγελίας αναδεικνύει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης. Όπως είπε, από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας, οι 9 απαλλάχθηκαν πλήρως, ενώ για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η υπόθεση αφορά πλημελήματα. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα ότι ζήτησε τις παραιτήσεις 3 υπουργών για λόγους ευτυχίας, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, ζητώντας να υπάρξει σεβασμός στο τεκμήριο της αθότητας. Αλλάζουμε θέμα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή 27χρονος Γερμανός που εισέβαλε σε ξενοδοχείο της πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου σήμερα το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου για την υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος της πρώην συντρόφου του σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η Κρήτη σήμερα και αύριο, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πυροσβεστικής, ολόκληρο το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή, για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Στο μεταξύ, ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις αρχές, εκτελούσε εργασίες με τροχό όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Στο μεταξύ, συναγερμός για τις επόμενες ημέρες στο νησί, μετά και την μεγάλη φωτιά χθες στο Μελιδοχώριο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, Απόλλων Φραγκιαδάκης, μίλησε σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος παραμένει πολύ υψηλός, ενώ 110 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή. Την ίδια ώρα έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς, όπως είπε, μία σπίθα αρκεί για να φέρει την καταστροφή. Πάμε να ακούσουμε το όσα είπε.
1: Πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Ορφανάκη, και έχει ξεκινήσει αυτό από τις τέτοιες ειδήσεις οι οποίες επικρατούν στο νησί από προχθές και δυστυχώς θα επικρατήσουν από ό,τι φαίνονται τα μετεωρολογικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι και την Παρασκευή και ενδεχομένως και Σάββατο, δηλαδή να έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας 4. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μελιδοχωρίου κάτω από πάρα πολύ δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες, με έντονους και ισχυρούς ανέμους. Ό,τι χειρότερο που μπορεί να προκύψει σε μια πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση, γρήγορη κινητοποίηση. Όμως δυστυχώς, λόγω των συνθήκων των οποίων επικρατούσαν, επεκτάθηκε πάρα πολύ σύντομα. Και παρόλο τις ενισχύσεις με 24-25 οχήματα τα οποία πήγαν στην περιοχή, παρόλο τις ενισχύσεις, άμεση κινητοποίηση των 4 ελικοπτέρων τα οποία εδρεύουν στο νησί μας, είδατε και γίνανε όλοι μάρτυρες στην περιοχή, έτσι, αλλά και εκτός της περιοχής, διότι φαινόταν από όλο τον νομό Ηρακλείου το πόσο γρήγορα επεκτάθηκε. Και σας αναφέρω και με τι δυνάμεις παλεύαμε προκειμένου να την αντιμετωπίσουμε. Και κάποια στιγμή χρειάστηκε και ζητήσαμε και ήρθαν άμεσα και ενισχύσεις εναέριας και από Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συμβάν. Ευτυχώς, παρόλο τις καταστροφές που έχει κάνει, ευτυχώς όμως καταφέραμε για τα δεδομένα τα δικά μας και την έκταση, την ένταση και τις καιρικές συνθήκες κάτω στις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά να μαζευτεί, να το πω απλά, να την περιορίσουμε σύντομα. Δυστυχώς είχαμε, ναι, βέβαια, και να ξέρετε κύριε Ορφανάκη, είχαμε και άλλη πυρκαγιά την ώρα που οι συνάδελφοι και η υπηρεσία πάλευε για να οριοθετήσει, ακριβώς. Mm-hmm. Πάλευε να οριοθετήσει στην περιοχή της Μεσσαράς κάτω στην Αληθινή. Εκεί πάλι υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα, προβληματισμός μεγάλος για μας, έτσι. Όμως πάλι με χάρη στην σωστή, έτσι, αντιμετώπιση και προγραμματισμό βρέθηκαν οχήματα από όμορο νομό, από το Ρέθυμνο, πήγαμε και ένα αέρια άμεσα εκεί η οποία και έτσι καταφέρει.

0: φέραμε άμεσα να μπορέσω να περιοριστεί και να μην πάρει μεγάλη έκταση. Όμως και αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη στην περιοχή την οποία, διότι τη δυσκολία την κάνει πρώτον η καιρική συνείδηση και δεύτερο η καύσιμη ύλη η οποία βρίσκει για να μπορεί να προχωρήσει.
1: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 89χρονος στα Χανιά μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Λίγο πριν από το περιστατικό είχε στείλει μήνυμα σε οικογενειακό του φίλο, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Ο ηλικιωμένος άντρας εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται. Νέα ανησυχία για το νερό του Ηρακλείου προκαλούν οι τελευταίες μετρήσεις, με το χημικό Γιάννη Μπαλαχούτη να δηλώνει στο Κρεταουάν 102,3 ότι επιβεβαιώνεται η αγωνία για την ποιότητα του νερού. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα της επιβάρυνσης των πηγών παραμένει, ενώ τόνισε πως 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τον Αρμυρό χάθηκαν στη θάλασσα και δεν αξιοποιήθηκαν. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Επιβεβαιώνεται η αγωνία, ναι, για την ποιότητα ίδρυυσης του Ηρακλείου από τις μετρήσεις, τις νέες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, και αναδεικνύεται ξανά το θέμα της φαρμύρησης των πηγών ίδρυυσης, το οποίο είναι μόνιμο και δεν μπορεί να ξεπεράσει. Έχει καταστεί ένα πρόβλημα ζωτικό του Ηρακλείου. Αυτό παραπέμπει στο ότι πρέπει να βρεθεί ένα άλλο μοντέλο, να αναπτυχθεί μια άλλη είδους διαδικασία που θα ιδρυθεί το Ηράκλειο. Και όχι μόνο το Ηράκλειο, αλλά όλα τα βόρεια παράλια του νομού Ηρακλείου. Mm-hmm.
3: Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, κύριε Μπαλαχούτη?
2: Κοιτάξτε, θα μπορούσε να πει κανείς για τη Θέρισο, θα μπορούσε να πει κανείς για τον Πόρο, θα μπορούσε να πει κανείς για τις Πατέλες, για το Κορώνι του Μαγαρά, για το κέντρο του Ηρακλείου. Είναι επαναλαμβανόμενα τα προβλήματα του προηγούμενου διαστήματος, σε μικρότερη ένταση βέβαια, για να είμαστε ακριβείς 100%. Αλλά το ότι αναπτύσσεται ξανά το θέμα της εφαρμήρησης, ότι καταγράφεται ξανά, παραπέμπει στο ότι δεν έχει επιληθεί παρόλες τις έντονες βροχοπτώσεις του Μαρτίου. Mm-hmm. Και θα το συναντάμε καθημερινά και διαχρονικά από εδώ και πέρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Δεν είναι λύση τώρα η γελιότητες, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, της αντίστροφης όσμωσης. Δεν μπορεί με αυτό το θέμα να λυθούν τα θέματα ίδρυυσης του Ηρακλείου, γιατί μιλάμε για μια πόλη που έχει ανάγκη από 20 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο.
1: Το ιστορικό δημοτικό σχολείο στον Φενικαλή Αλασιθίου παραμένει στον πάγο. Το έργο μετατροπής του σε κέντρο ενημέρωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, προϋπολογισμού 311.000 ευρώ, απεντάχθηκε μετά τα προβλήματα στην εργολαβία. Πάμε να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί ο συνάδελφος Μπάμπης Σαββίδης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ένα έργο που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες. Υποσχόταν να δώσει μια πνοή στο Φινοκαλιά και στα γύρω χωριά και μετόχια που είναι ερημωμένα ή σχεδόν ερημωμένα, αν θέλεις, αλλά δυστυχώς έχει μείνει στα χαρτιά. Όπως σωστά ανέφερες, η εργολαβία έμπλεξε σε πολλές περιπέτειες μέχρι που δυστυχώς διαλύθηκε. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για να μην βαλτώσει οριστικά το έργο με προϋπολογισμό 311.000 ευρώ, αλλά τελικά οδηγήθηκε στην απένταξη από το τοπικό πρόγραμμα Leader του νομού Λασιθίου και έκτοτε αναζητείται μια ασανίδα σωτηρίας. Άγνωστο όμως αν αυτή θα βρεθεί, πώς και πότε. Μέχρι να γίνει αυτό, Μαρία, όσοι περνούν από το σημείο αντικρίζουν μονάχα την πινακίδα από την ένταξη του έργου. Ένα σκηνικό που σκορπά, νομίζω, πολύ εύλογα απογοήτευση στην τοπική κοινωνία στο επάνω Μεραμπέλο, μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί έντονα διαχρονικά από το φαινόμενο της αστιφιλίας, με τα χωριά και τα μετόχια πραγματικά να θυμίζουν, νομίζω, στις περισσότερες περιπτώσεις οικισμούς φαντάσματα. Το έργο λοιπόν αυτό της αποκατάστασης διάσωσης του παλιού ιστορικού δημοτικού σχολείου στο Φινοκαλιά, με σκοπό να στεγάσει ένα κέντρο ενημέρωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, νομίζω θα ήταν μια μικρή έστω αχτίδα φωτός. Μια αχτίδα φωτός η οποία όμως μοιάζει να έχει ξεθοριάσει τελείως. Και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης εν προκειμένου, καλείται, Μαρία, να διασώσει το έργο που έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κριτικό γεφύρι της Άρτας. Προμηνών είχε γίνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Εκεί ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης είχε δώσει μια νότα αισιοδοξίας, είχε πει ότι αναμένεται η νέα προγραμματική περίοδος στο νέο ΕΣΠΑ για επανένταξη του έργου, αφότου βεβαίως όπως είχε σημειώσει θα γινόντουσαν οι επικαιροποιήσεις της μελέτης. Μακάρι να προχωρήσει, μένει να δούμε. Πάντως ουσιαστικά υπάρχει μια συγγεία σειρμάτου, δεν έχουμε μια εξέλιξη για ένα έργο το οποίο έχει και διπλό όφελος. Διότι από τη μία θα διασωθεί, θα αποκατασταθεί ένα παλιό ιστορικό δημοτικό σχολείο που είχε χτιστεί στις αρχές του 20ου αιώνα και είχε λειτουργήσει μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, και από την άλλη θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ουσιαστικά, που θα προσφέρει δυνατότητες για πολλές εκδηλώσεις αλλά και για διαμονή. Και όταν ολοκληρωθεί αυτό το κέντρο θα λειτουργήσει υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, βεβαίως, Μαρία, σε συνδυασμό με τον περιβαλλοντικό σταθμό του Πανεπιστημίου που λειτουργεί στην περιοχή εκεί στο Φινοκαλιά με τις γνωστές μετρήσεις και ο οποίος έχει κλείσει εσείως, να σου πω, 33 χρόνια ζωής. Να θυμίσω κλείνοντας ότι ο χώρος έχει παραχωρηθεί με χρυσιδάνιο στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Η σύμβαση που είχε υπογραφεί από τον τότε Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον Αντώνη Ζερβό, και τον τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Οδυσσέα Ζώρα, είχε οριστεί στα 30 χρόνια. Ενώ προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί και ένας χώρος εργασίας των ερευνητών και διοργάνωσης ειδικών σεμιναρίων και προβολής του έργου τους. Πραγματικά είναι ένα έργο που έστω μία μικρή πνοή μπορεί να δώσει στην ερημωμένη αυτή περιοχή. Είναι κρίμα να έχει βαλτώσει, να έχει ναυαγήσει, και μένει να δούμε αν θα γίνουν κάποιες προσπάθειες από εδώ και πέρα, Μαρία, ώστε να ξεμπλοκάρει και να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει. Μαρία.
1: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι βουλευτές Κωνσταντίνος Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα ανακοίνωσαν την αναξαρτοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Με τις νέες αποχωρήσεις συνεχίζεται η συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ανοίγει εκ νέου συζήτηση για την επόμενη μέρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, να παραδώσουν τις έδρες τους ζητά από τους βουλευτές που αναξαρτοποιήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράλληλα εξαπολύει βέλη κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος σε περίπτωση που οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στο μεταξύ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει το δρόμο του, είπε ο Χάρης Μαμουλάκης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ηρακλείου, μετά την αναξαρτοποίησή του και την κίνησή του αυτή χθες. Ο βουλευτής Ηρακλείου μιλά για το επόμενο πολιτικό του βήμα, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αλλά μιλώντας στο Κράτο Άν 102,3 αναφέρεται και στον Αλέξη Τσίπρα, που όπως λέει τον ενέπνευσε να μπει στην πολιτική. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης.
5: Πάντοτε σε τέτοιου είδους καταστάσεις τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, κύριε Αρφανάκη, αλλά δύσκολη μεν, αλλά αναγκαία δε. Μπορεί να κυοφορεί το αρκετό διάστημα μέσα μου, διότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιποιεί η τιμή, νομίζω. Είναι συνεχώς επιδεινούμενη και αν μη τι άλλο δεν αρμόζει σε ένα κόμμα το οποίο είχε αναλάβει τις τύχες του τόπου και μάλιστα σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Και αυτή η εικόνα που εκπέμπει προς την κοινωνία νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Όφυλα βέβαια να αφήσω χρόνο στο χρόνο, ώστε οποιαδήποτε αξιολογική μου κρίση να είναι δίκαιη και να εδράζεται σε όλα, έχοντας όλα τα στοιχεία υπόψη. Αλλά αυτό είναι το κρίσιμο τώρα, η ανάγκη της η μεταβολή που υφίσταται και η ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα δεν περισσεύει κανένας. Νομίζω ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, μου αναφέρεται την κίνηση φυσικά την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, που αν μη τι άλλο φαίνεται και δημοσκοπικά ότι έχει μια πολύ καλή δυναμική. Αλλά αυτό είναι κάτι που έρχεται σε δεύτερο χρόνο. Το ζήτημα τώρα, και αν θέλετε καθαρά σε επίπεδο πολιτικής, είναι το πώς θα μπορέσω να παραμείνω χρήσιμος για το Ηράκλειο, για τους πολίτες, για τα θέματα τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί έξω, που είναι πολλά δυστυχώς και ετερόκλητα, και ειδικά στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα μπορούμε να συζητάμε και για τα επόμενα βήματα. Κάθε πράγμα νομίζω είναι στον καιρό του.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ασκείται στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά οφείλει να πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση λύσεων για τα μεγάλα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, τόνισε μιλώντας στο Κρατεωάν 102,3 ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου Γιώργος Ισαμάκης. Μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Ραψομανίκη, υπερασπίστηκε τις πολιτικές επιλογές της παράταξής του Ηράκλειο για όλους, ενώ την ίδια ώρα έδωσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την καθαριότητα, τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, το μεταναστευτικό αλλά και τους υδάτινους σπόρους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό τον τελευταίο κλάδο.
6: Η αφαλάτωση που προτάσσεται ως λύση είναι μη λύση. Είναι καθαρά συμπληρωματικό και τελευταίο έργο το οποίο θα πρέπει να γίνει σε μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στην οριστική λύση του προβλήματος. Mm-hmm. Άρα η αφαλάτωση είναι καθαρά συμπληρωματική και υπό προϋποθέσεις λύση για να μπορέσει να δώσει μια πινελιά σε ένα ευρύτερο σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί από φράγματα, από αντικατάσταση δικτύων, από αξιοποίηση σύνδεση, των πηγών, από σύνδεση ενιαίας διαχείρισης των υδάτων, αν θέλετε, σε επίπεδο Κρήτης, από τον Αλμυρό, από το φράγμα από Σελέμη, από νέα φράγματα, το μεγάλο έργο, το φράγμα του Γιοφύρου, το οποίο δεν έχει μπει στη συζήτηση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μπαίνει αποσπασματικά, αλλά δεν. Και θα σας κάνω και μια πρόταση. Μιας και βρισκόμαστε εδώ, να σας δώσω έτσι και το δικό μου στίγμα. Ήθελαν να βάλουν 2 μονάδες αφαλάτωσης όταν το Ηράκλειο κρίθηκε ότι είναι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όταν πια το φράγμα, πριν τις βροχές του Μαρτίου ουσιαστικά, που γέμισε το φράγμα όπως λέμε. Θα πρότεινα, αφού θέλουν σώνει και καλά να διαθέσουν 2,5 ή 5 εκατομμύρια για τις 2 μονάδες αφαλάτωσης αυτές, να διαθέσουν αυτά τα χρήματα για τις μελέτες του φράγματος του Γιοφύρου.
1: Δεν θα είναι μόνο μία δικαίωση, θα είναι και μία λύτρωση, δήλωσε στο Κρατεωάν 102,3 ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων της Μαρφίν, Θρασίβουλος Κονταξής, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κρατεωάν 102,3, 16 χρόνια μετά την τραγωδία υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της έρευνας και την απόδοση ευθυνών για την εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κύριος Κονταξής.
2: Πράγματι δεν την περιμέναμε. Απλώς, ξέρετε, μας διακατέχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον λόγο ότι το 2013 υπήρξε μια αντίστοιχη προσπάθεια των αστυνομικών αρχών, ήταν αεραστεχνική εντελώς γιατί έχω γνώση, η οποία πέβει άκαρπη. Οπότε τώρα, σε σχέση με την τότε προσπάθεια, πράγματι στο βαθμό που γνωρίζουμε τσίματα της δικογραφίας, γιατί ακόμα δεν έχουμε κληθεί επισήμως, είναι περισσότερο αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί είναι πολλά περισσότερα τα στοιχεία.
1: Mm-hmm. Είναι μία δικαίωση αυτή για τις οικογένειες των θυμάτων η εξέλιξη αυτή, κύριε Κονταξή?
2: Ξέρετε, δεν θα είναι μόνο μία δικαίωση, θα είναι και μία λύτρωση, εάν πράγματι ταυτοποιηθούν απολύτως ότι είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που νομίζω ότι είναι, υπό την έννοια ότι η αναμονή όλων αυτών των χρόνων είχε αποκρούσει κάθε ελπίδα εσωτερικά και όλοι ήταν σε μία φάση παραίτησης. Και από την άλλη μην ξεχνάμε ότι είναι ένα συλλογικό τραύμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί επί σειρά ετών συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι προσπαθούσαν να το στείλουν αυτό το τραγικό συμβάν στην ιστορική λύθη απαξιώνοντάς του. Σας θυμίζω ότι φέτος 2 φορές και τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχα καταστράφηκε το μνημείο που είναι στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα προς τιμήν των θυμάτων. Δηλαδή είναι τραγικό ότι κάποιοι συμπολίτες μας 16 χρόνια μετά προσπαθούν να καταστρέψουν ακόμα την ιστορική μνήμη.
1: Στη σύλληψη ενός 50χρονου και των 2 ενήλικων παιδιών του προχώρησαν αστυνομία στο Μυλοπότομο Ρεθύμνου σε έλεγχο για ζωοκλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σε ελέγχους στα μνημοστάσια τους εντοπίστηκαν εγωπρόβατα χωρίς την προβλεπόμενη σύμβαση, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις για την ευζοία 5 σκύλων. 3 αλλοδαποί ηλικίας 33, 29 και 28 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν στη Νεάπολη Λασιθίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σε έλεγχο στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 200 γραμμάρια κάναβης, καθώς και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Καλυβών, Χανίων. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο κατά από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Τραγωδία στα Χανιά, όπου 78χρονη αλλοδαπή γυναίκα έχασε τη ζωή της στην θαλάσσια περιοχή των Κάτω Σταλό. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών Ρεθύμνου έπεσε ένας 60χρονος μετά από έρευνα σε σπίτι και επιχείρησή του. Εντοπίστηκαν ποσότητες κάναβης σε μορφή σοκολάτας αλλά και εκατοντάδες πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Νέα σύλληψη στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές συνέλαβαν ένα 27χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε πάρει τα κλειδιά του απερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού. Αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 90 ετών. Η είσοδός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Λίγη στις 17 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, η προθεσμία για την υποβολή του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος διευκρινίζει ότι έσω έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα το ΒΠΑ, ως την ημερομηνία αυτή θα μπορούν να καταθέσουν αίτημα τελικής εκταμίευσης ως και τις 31 του Ιουλίου. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Πέμπτη το φαράγγι της Σαμαριάς μετά το επικυρωποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προβλέπει ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, με τις αμερικανικές επιθέσεις να συνεχίζονται για πέμπτη μέρα. Η Ουάσιγκτον έπληξε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις και βάσεις πυράβλων, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις και προειδοποιήσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία, αλλά προειδοποιεί πως η ήττα του είναι κοντά. Νέα ματηρή νύχτα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με 5 νεκρούς από αεροπορικές επιθέσεις και των δύο πλευρών. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές περιοχές, ενώ 2 νεκροί και 6 τραυματίες καταγράφηκαν στο Κίεβο από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στους 4.829 ανέρχονται νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς που έπλεξαν τη Βενεζουέλα στις 24 του Ιούνιου. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 16.700 τραυματίες και σχεδόν 18.000 ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Οι 2 σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε Καράκας και βόρειες περιοχές της χώρας. Στα αθλητικά νέα της ημέρας πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη και να δίνουμε ευκαιρία στους νέους παίκτες, τόνισε στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο πρώην προπονητής εθνικών ομάδων μπάσκετ Μάνος Μανουσέλης, ο οποίος θα μιλήσει στο κάμπ που διοργανώνει ο Ηρόδοτος. Οι σύλλογοι δεν δίνουν χώρο σε νέους Έλληνες παίκτες και αυτό έχει αντίκτυπο και στην εθνική μας ομάδα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα που θα έχει τη νέα αγωνιστική χρονιά στο πρωτάθλημα της Super League θα μάθει απόψε όφη με την κλήρωση που θα ξεκινήσει στις 9. Η κριτική ομάδα αναμένεται να πάρει κλειδάριθμο και να αρχίσει τις υποχρεώσεις της εντός έδρας λόγω των play-offs του Europa League που θα έχει πριν και μετά την πρεμιέρα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία, όπως και οι συζητήσεις για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Την απόκτηση του Γιώργου Κογιόνι ανακοίνωσε η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, ενώ στον Ηρόδοτο επέστρεψε ο Μιχάλης Καρλής. Τη γερμανική Γκίσεν θα αντιμετωπίσει η ομάδα βόλεϊ του Όφη για την φάση των 64 του Challenge Cup μετά την κλήρωση που έγινε με το Λουξεμβούργο. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Γερμανία 10 με 12 Νοεμβρίου, ενώ επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Την πρόκριση στους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ νέων ανδρών πήρε η εθνική μας ομάδα, η οποία επικράτησε με 79-66 το Ισραήλ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Σερβία, με στόχο την πρόκριση στους ημιτελικούς. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή επικράτησε 2-0 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Για την Κυριακή στις 10 θα βρεθεί αντιμέτωπη στο μεγάλο τελικό με την Ισπανία. Και να κλείσουμε με το δελτίο ειδήσεων. Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 22 μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μου μείνατε μαζί μας.
7: Κρέτα One 102,3. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Την ίδια ώρα η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και είναι σε ύφεση, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Για τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι μίλησε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απόλλων Φραγιαδάκης, χαρακτηρίζοντας την ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που επιτάχυναν την εξάπλωσή της. Στην αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο Creta One 102,3 ο Χάρης Μαμουλάκης, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία λόγω της εικόνας που παρουσιάζει σήμερα το κόμμα. Στο μεταξύ συνεχίζεται η φυγή βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου, νωρίτερα σήμερα την παρέτησή τους υπέβαλαν και η Κωνσταντίνος Μπάρκας, βουλευτής Πρεβέζης, και η Καλλιόπη Βέτα, βουλεύτρια Κοζάνης. Ποινικές διώξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, Μάξιμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστο Μπουκόρου. Οι δημότες του Ηρακλείου πληρώνουν νερό ύδρευσης αλλά καταναλώνουν νερό άδρευσης, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο χημικός Γιάννης Μπαλαχούτης. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος Γερμανός για την άγρια επίθεση στην πρώην σύντροφό του σε ξενοδοχείο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε έξω από το ΙΤΕ στο Ηράκλειο όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Συνεχίζεται για 7η ημέρα η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πλήγματα, ενώ παραμένει σε κρίσιμο σημείο η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη.
8: Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από τον νόμο να σε σβήσει.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στον εισαγγελέα Ηρακλή οδηγήθηκε ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Την ίδια ώρα η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και είναι σε ύφεση, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Για τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι μίλησε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απόλλων Φραγκιαδάκης, χαρακτηρίζοντας την ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που επιτάχυναν την εξάπλωσή της. Στην αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο Κρέτα One 102,3 ο Χάρης Μαμουλάκης, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία λόγω της εικόνας που παρουσιάζει σήμερα το κόμμα. Στο μεταξύ συνεχίζεται η φυγή βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου, νωρίτερα σήμερα την παρέτησή τους υπέβαλαν και η Κωνσταντίνος Μπάρκας, βουλευτής Πρεβέζης, και η Καλλιόπη Βέτα, βουλεύτρια Κοζάνης. Ποινικές διώξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, Μάξιμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστο Μπουκόρου. Οι δημότες του Ηρακλείου πληρώνουν νερό ύδρευσης αλλά καταναλώνουν νερό άδρευσης, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο χημικός Γιάννης Μπαλαχούτης. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος Γερμανός για την άγρια επίθεση στην πρώην σύντροφό του σε ξενοδοχείο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε έξω από το ΙΤΕ στο Ηράκλειο όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Συνεχίζεται για 7η ημέρα η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πλήγματα, ενώ παραμένει σε κρίσιμο σημείο η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς.
11: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
15: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το manicure και το pedicure γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κρέτα One 102,3.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα Ουάν 102,3.

σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ? Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,